πες μου πόσες φορές ακόμα προλαβαίνω να δω την Ανατολή. Πες μου πώς μαζί

ένα μαγαζί. Σου τραγουδούσα τη σιωπή στο πιο κρυφό μας μέρος και χάζευα μια φωτεινή επιγραφή που έλεγε θα είμαστε μαζί απ' την αρχή ως το τέλος.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας πέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

αγάπησα και ό,τι μ' άρεσε ούτε το κράτησα, ούτε με κράτησε.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι, ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο «Φόσκολος». Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90.2.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο, η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα. Είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

Ήμασταν άνθη και ο ήλιος εχάθη και η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

έρχεται πάντα στη ζωή. Η δύσκολη εκείνη στιγμή που γυρνάς ένα πρωί και βρίσκεις την πόρτα κλειστή.

0: News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

το ένα βλέμμα σε ρωτάει να δει αν με σκεφτόσουν λιγάκι. Φαντάσου να απαντούσες ναι συχνά.

ίσως με ρωτούσες τώρα τι. Αν ίσως με ρωτούσες πού τραβάμε, θα σου λέγα ο αέρας θα σου πει.

0: Prisma 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.

0: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο μινακρίκ.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

δεν σταματάω. Κι όσοι με είδαν να γκρεμίζω με γελάστηκαν.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα Plessas The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το Φωνητικό Σύνολο των Τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
5: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το κορμί μου αγκαλιά στη μοναξιά, ψάχνοντας κάπου να βρει μια λύση από όλα όσα δεν το αφήνει

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο.

0: σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 90 και 2.

σαν γύρω μου οι ευχές. Το ψέμα μέσα του που ζούσα μεταματά στις εκκλησιές και προσχημά τις ενοχές. Μια πλάνη μου

0: οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι. Και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας σκέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα,

0: Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Ο Σον, το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά, επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον, το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου, 8 παρατέταρτο, στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πεά Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: It's Father's Will! This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Με την πρώτη ματιά ρελάθηκαμε και από το πρώτο

0: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζένου πα.
6: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις.

0: Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Φαριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Αμ και Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσχολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο, η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γιος Τραντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι, και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: This region here is the heart of the beast.
4: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
5: πως όταν απορρίψει τα φάρμακα στα σκουπίδια,
4: η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος
5: Νέγκας. Από τον Χίτη, τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

κοιμήσω εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ήσυχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρα σου το χιόνι.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λαιμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαρβαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους, κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
4: πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια,
3: το Σάββατο, η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.
5: Όταν ήμουν

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Χυμή Marvel Avengers και Frozen 54 λεπτά. Κασετίνα μαγνητική με ξύστρα 2.09. Ξυλιομπογιές Big Kids 14 συν 4 δώρο 2.39. Στυλό Big 4 τεμάχια 1.10. Φαγητοδοχείο σχέδιο ελεφαντάκι 3.90. Τετράδια από 59 λεπτά. Μπλοκ ζωγραφική σπιράλ 1.09. Μολύβι γραφίτι με γόμα 3 τεμάχια 1.09. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
3: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το Περηφάνεια και Προκατάληψη και το Λογική και Ευαισθησία. Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία Λογική και Ευαισθησία κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά

0: Θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
6: Πρίσμα 92.
7: Φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Real Weather.
9: Βροχές και καταιγίδες αύριο σε Εύβοια, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Ανατολική Στερεά, Δυτικές Κυκλάδες και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 8 μποφόρ. Βροχερός καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 21 και 23 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

κάτσω συνέχεια στο σπίτι μονάχη μου. Θα θέλω να ξέρεις πόσο άσχημη νιώθω με μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια μου. Θα θέλω να ξέρεις πως με αδιάφορο

0: ακόμα.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. DuroStick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
6: DuroStick για κάθε χρήση, DuroStick υπάρχει λύση.
5: DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
10: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφο Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι.

0: 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλέσας The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. This region here is
2: the heart of the beast. Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του Κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά.
3: Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
4: Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Τα κρυαπνιγμένα ξεφροδίζουμε τους θυρούς. Που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός

φωτιά που κάθε άστερο και ανεργό ζεστάρει. Κι καλός ένετος απλώνει σαλαδιά να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

Τι ωραία που είστε, βρε παιδιά, όλοι εδώ καθισμένοι. Για να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι, να τραγουδήσουμε και μαζί, μπορούμε? Μπορούμε, βρε παιδιά, πείτε μου. Για το κρυμμένο καλοκαίρι της καρδιάς μας είναι αυτό. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο, να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο, να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως, παιδιά, να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος

0: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνη δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Σαββατοκύριακο στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management ΤΑΕΔΑΚ, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρυτό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
5: Ο προσωπικός βοηθός γίνεται μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας, ενισχύοντας την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία. Το πρόγραμμα επεκτείνεται σε όλη τη χώρα με ετήσια χρηματοδότηση 53 εκατομμυρίων ευρώ, προσφέροντας εξατομικευμένη υποστήριξη ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να ζουν πιο ανεξάρτητα και να συμμετέχουν ισότιμα στην κοινωνική ζωή.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι.

0: Πρίσμα 92.
1: Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας, τα πλαίσια The Market, με το σύνθημα Back to School, έχουν νέο φυλάδιο προσφορών όχι μόνο για την επιστροφή στο σχολείο, αλλά για όλη την οικογένεια. Με βγάλει Milky Cake 4 τεμαχίων 2,05. Με βγάλει Fruitomaniacs 2 τεμάχια 1,88. Μίλκο γάλα με κακάο 1,02. Μπανάνες εισαγωγής 1,29 το κιλό. Και όσα χρειάζεστε για το κολατσιό και το φαγητό του παιδιού στο σχολείο, όλα με απίστευτες προσφορές. Πλέσας The Market, η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο η Ζάκυνθος ξανανταμώνει και τιμά τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο Σεγκούρ, έναν από τους σπουδαιότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Την εκδήλωση διοργανώνουν Γκιόστρα Ντιζάντε, Άμκε Ζωφόρος και Πέα Ζακύνθου ή Πάρκι Λετεράρι και την επενδύει μουσικά το φωνητικό σύνολο των τραγουδιστάδων της Ζάκυνθος.
3: This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money father left us.
4: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Real FM.
1: Έφτασε! Έφτασε!
2: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
1: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Τι έγινε?
4: Τι κάνεις?
3: Καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
4: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια.
3: Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
3: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
3: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
3: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
5: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
9: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

Αποχώρηση, την αποχώρηση, αποχώρηση.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU, το υβριδικό πολυουρεθανικό.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και

0: 10 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports. Είμαστε εδώ μαζί σας μέχρι τις 10 με πολύ πλούσια αθλητική κίνηση σήμερα. Ξεκινήσαμε έτσι με Άννα Βύση, ας κάνουμε απόψε μια αρχή, ένα τραγούδι που ερμήνευσε το 1977 στο διαγωνισμό τραγουδιού της Θεσσαλονίκης και ήταν το πρώτη μεγάλη επιτυχία της τότε πιτσιρίκας Άννα Βύση, η οποία σε λίγη ώρα θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο σε μια μεγαλειώδη συναυλία. Ελπίζουμε να την απολαύσει ο κόσμος, μια από τις σπουδαιότερες ελληνίδες ερμηνεύτριες. Ο κόσμος, να ελπίσουμε ότι θα την απολαύσει και θα πάνε όλα καλά. Δεν θα έχει θέμα με τον καιρό για να μπορέσει ο κόσμος να απολαύσει αυτή την πολύ μεγάλη ερμηνεύτρια που εγώ είχα τη χαρά, Λάσκαρη Αγοραστέ, καλησπέρα, να την δω για πρώτη φορά το 1986, όταν άνοιγε το πρόγραμμα, ήταν στα πρώτα ονόματα τότε, στον μικρό Διογέννη στη Λεωφόρο Συγκρού. Όσο ήμουνα, τώρα τι ψάχνεις να βρει τώρα, αυτά δεν τα λέμε. Λοιπόν, και την είδα και μια ωραία παρουσία, με ένα ωραίο φόρεμα λευκό ήτανε, και έλεγε αυτό το τραγούδι μαζί με κάποια άλλα στην αρχή του προγράμματος. 1986 πρέπει να ήτανε, 85-86 κάπου εκεί. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εγώ μπορώ να είμαι πιο μεγάλος από πολλούς. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Real Sports, ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου, η Ειρήνη Κούρτη στην υποστήριξη της εκπομπής, τα ηχητικά έχουν φτιάξει συνάδελφοι Μαρία Χριστοδούλου, Γιώργος Τζιβελεκίδης, Γιάννης Καραγευρέκης, Λάσκαρης Αγοραστός. Θα είμαστε μαζί, έχει πολύ εθνική ομάδα. Πριν από λίγο είχαμε και το παιχνίδι του Ολυμπιακού που κέρδισε την ΑΕΚ με 93-80 στο πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ με κορυφαίο τον Μοντέρο. Θα έχουμε ρεπορτάζ αργότερα. Περιμένουμε τώρα στις 9 ο άλλος ημιτελικός, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ, αύριο τελικός στις 9. Μοντέρο και Χολ, πρώτη σκόρερ με 19 πόντους ο καθένας. Όμως, πριν πάμε στην εθνική των ανδρών, προηγείται η εθνική ομάδα των Ελπίδων που αυτή την ώρα παίζει στην Τυφλίδα με την Γεωργία για τα προκριματικά του Euro 2027 και η ελληνική ομάδα ήδη στο ημίχρονο ήταν μπροστά με 2-0. Ο Μιχάλης Φουστέρης παρακολουθεί το παιχνίδι. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήταν μπροστά στο σκορ και παραμένει με 2-0 στο 54ο λεπτό. Η εθνική μας, η οποία είναι καλύτερη από τους Γεωργιανούς, την έχει βοηθήσει το πολύ καλό ξεκίνημα με τα δύο γκολ στο 5ο λεπτό του Άλεν και στο 13ο μια γκολάρα του Μπακούλα από 30 μέτρα, ένα άπιαστο σουτ, όχι μόνο για τον Γεωργιανό τερματοφύλακα, αλλά νομίζω για πολλούς συνάδελφούς του. Έτσι λοιπόν η εθνική μας έχει βρεθεί με 2-0 μπροστά στο σκορ, έχει καλή απόδοση. Στα αρνητικά της, ένας τραυματισμός του Σωτήρη Κοντούρη, ο οποίος
0: βγήκε, έγινε αναγκαστική αλλαγή ο Κοντούρης,
1: είναι αλλαγή, ναι, τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Ο Μοναστηρλής, ο τερματοφύλακας μας, χρειάστηκε προς το τέλος του ημιχρόνου δύο φορές να επέμβει με τα πόδια και να αποσοβήσει το μοιραίο σε προσπάθεια των Γεωργιανών. Σε γενικές γραμμές όμως ελέγχουμε το παιχνίδι και αν η εθνική μας, τα παιδιά του Ταουσιάνη, διατηρήσουν την αγωνιστικότητά τους και το υψηλό επίπεδο με το οποίο αγωνίζονται, νομίζω θα φύγουν σήμερα νικητές από την αναμέτρηση.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε και το δεύτερο ημίχρονο. Η εθνική ομάδα είναι δεύτερη στον όμιλο, αν θυμάμαι καλά, Μιχάλη Φουστέρη, και κάνει ένα ακόμα βήμα για την πρόκριση στα τελικά. Νομίζω ότι οι δύο πρώτοι από τον όμιλο προκρίνονται στα τελικά της διοργάνωσης.
1: Ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Παίζουν παιδιά που, εντάξει, άντερ 21 είναι, πρέπει να το πούμε αυτό, που είναι το αύριο του ελληνικού ποδοσφαίρου αρκετοί από αυτούς, δηλαδή παιδιά με ιδιαίτερο ταλέντο που χρησιμοποιούνται και από τις ομάδες τους, όμως στην Premier League, Super League.
1: Ακριβώς, όπως ο Μίσου, ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Μοναστηρλής, ο Κοντούρης, ο οποίος τραυματίστηκε και παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Παπακανέλος που αγωνίζεται στον Αστέρα Τρίπολης ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Γενικότερα είναι παιδιά τα οποία το αύριο τους περιμένει.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή και αμέσως, κυρίες και κύριοι, μεταφερόμαστε στο Augsburg στην Γερμανία. Εκεί μας περιμένει ο Βασίλης Παπαδόπουλος για να πούμε για την εθνική ομάδα των ανδρών. Στις 8 παρατέταρτο είναι η συνέντευξη τύπου του κυρίου Γιωβάνοβιτς ενώπιον του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική του Nation League της πρώτης κατηγορίας μετά το 2-1 στο Βελιγράδι που κέρδισε η εθνική μας ομάδα. Πάει με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Εγώ, πριν συνδεθούμε με τη Γερμανία, να θυμίσω Interwetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση και Ας ακούσουμε τι είπε στους συμπαίκτες του στα αποδυτήρια ο Βαγγέλης Παυλίδης στο παιχνίδι στο Βελιγράδι πριν την έναρξη.
2: Μάγκες, έχουμε μιλήσει αρκετά. Ξέρουμε ο καθένας τι πρέπει να κάνουμε. Πάμε δυνατά, το ταλέντο δεν φτάνει. Πρέπει να δώσουμε πάθος, συγκέντρωση, προσωπικότητα. Πάμε όλοι μαζί, ε. Ένα, δύο, τρία!
0: Αυτά ήταν το σύνθημα του αρχηγού του Παυλίδη στο αποδυτήρια πριν το παιχνίδι με την ομάδα της Σερβίας. Το ταλέντο φτάνει ή δεν φτάνει, Βασίλη Παπαδόπουλε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη, φίλες και φίλοι του Real FM. Είμαστε στο κέντρο τύπου, στο γήπεδο στο Augsburg. Περιμένουμε την συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Περιμένουμε και ένα παίκτη μαζί. Ενώ μεγάλου λοιπόν αυριανού αγώνα με την Γερμανία για τη δεύτερη αγωνιστική της Nations League. Το κλίμα, Δημήτρη, με εξαιρετικό το αποτύπωσες και στο ηχητικό που ακούσαμε με το μήνυμα του Βαγγέλη Παυλίδη πριν την έναρξη του αγώνα, ένα κλίμα το οποίο είχαμε την δυνατότητα και εμείς αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ δίπλα στην Εθνική να το διαπιστώσουμε, είναι πραγματικά εξαιρετικό ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είπε βεβαίως ο Παυλίδης ότι το ταλέντο δεν φτάνει, χρειάζεται αυτοσυγκέντρωση, χρειάζεται πάθος, χρειάζεται συγκέντρωση και αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα αυτά φαίνεται ότι τα στοιχεία υπάρχουν στην εθνική ομάδα, αποτυπώθηκαν και στο πρώτο παιχνίδι. Το οποίο κρίθηκε χάρη στον κόλ που να θυμίσουμε ότι τάσου που μπήκα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης κόντρα στη Σερβία, η εθνική ομάδα έκανε την ανατροπή, έχανε 1-0, κατάφερε τελικά να ισοφαρίσει με τον Τζόλι και να πάρει την νίκη με τον Τάσο Δουβίκα.
0: Βάζει μια τελεία λοιπόν... να ακούσουμε τον Τάσο Δουβίκα, το σκόρερ του χρυσού τέρματος της αναμέτρησης στο Βελιγράδι, τι είπε.
4: Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Πάντα όταν κερδίζει την πρεμιέρα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκτός έδρας, η ομάδα θεωρώ έπαιξε πολύ καλά και νομίζω δίκαια πήραμε την νίκη. Θεωρώ το γκολ ήταν πολύ κρύο. Δεν το περιμέναμε σε καμία περίπτωση. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι δείξαμε χαρακτήρα σήμερα. Δείξαμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι. Και ναι, νομίζω όπως είπες και πριν, κάναμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Μπορούσαμε να είχαμε βάλει και πιο πριν γκολ. Εντάξει, αυτό, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Εννοείται πως έχουμε πάρα πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές που παίζουν σε πολύ καλές ομάδες και ναι, θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό να έχει μια ομάδα ένα βάθος πάγκου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα, ξέρουμε τι πόδι είχε ο Τσίμι και εντάξει, ευτυχώς ήμουν εκεί και το έβαλα.
0: Και ο Χρήστος Τσόλης που βάλει το πρώτο γκολ της εθνικής ομάδας στο 74ο λεπτό.
5: Αυτό που μας έλειπε, αυτό είπαμε και σε ημίχρονο, ήταν να βρούμε τον γκολ και μετά ήμασταν σίγουροι ότι θα μπορούμε να κάνουμε την ανατροπή. Και αυτό έγινε εν τέλει στο τελευταίο λεπτό, αλλά έγινε. Ήταν μια πολύ γεμάτη εμφάνιση από όλους και είμαι πολύ ικανοποιημένος από όλα τα παιδιά με την εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που παρόλο που δεχτήκαμε τον γκολ πολύ νωρίς, παίξαμε αυτό το ποδόσφαιρο.
0: Ο Άσος της Άρσεναλ στάθηκε, Βασίλη Παπαδόπουλε και κυρίες και κύριοι, και στο καλό ξεκίνημα αλλά και στην προσωπικότητα που βγάζει η ομάδα.
5: Ναι, ήταν πολύ καλό ξεκίνημα γιατί ήταν το πρώτο παιχνίδι του ομίλου που έπρεπε να ξεκινήσουμε με μια νίκη και εκτός έδρας ακόμα καλύτερο. Αυτό θα φανεί στα επόμενα παιχνίδια. Ξεκινάμε με ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι για το επόμενο παιχνίδι. Δεν έγινε κάτι με μια νίκη. Πιστεύω ότι θα παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και θα πάρουμε και άλλα καλά αποτελέσματα στα επόμενα τρία παιχνίδια. Δείχνει πάρα πολλά γιατί. Εντάξει, σίγουρα δεν παίζει μεγάλο ρόλο που είμαστε νεαρή ομάδα. Όλοι παίζουν σε υψηλό επίπεδο και ξέρω να το διαχειρίζω και με τις ομάδες αυτό. Δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε με την μπάλα και χωρίς την μπάλα εννοείται. Αλλά ήμασταν όχι τόσο αποτελεσματικοί στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό το καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο, παίζοντας συνέχεια καλό ποδόσφαιρο και δημιουργώντας πολλές φάσεις.
0: Βασίλη, η εθνική ομάδα πέρασε το πρώτο εμπόδιο. Το εμπόδιο τώρα φυσικά της Γερμανίας είναι πολύ ψηλότερο.
3: Βεβαίως, Δημήτρη, η εθνική έκανε το πιο αποφασιστικό βήμα. Αυτό μιλάγαμε ότι θέλαμε το μέγιστο των βαθμών κόντρα στη Σερβία, η οποία θεωρητικά μαζί με εμάς είναι το outsider. Γερμανία και Ολλανδία βεβαίως δεν χρειάζεται να υποθεί από μένα. Είναι γνωστό, είναι πασφανές σε όσους γνωρίζουν το παγκόσμιο ποδόσφαιρο ότι είναι τα φαβορί για την κατάληψη των πρώτων δύο θέσεων. Τι θέλαμε λοιπόν, θέλαμε τους 6 βαθμούς κόντρα στους Σέρβους. Πήραμε τους 3, κάναμε το πιο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μιας καλής θέσης στον όμιλο. Και τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι αυτό θα μας δώσει μια καλή κλήρωση για την προκριματική φάση του επερχόμενου Euro του 2028. Δημήτρη, απέχουμε αυτή τη στιγμή 12 χρόνια χωρίς συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση. Από το 2014 και το Μουντιάλ στη Βραζιλία. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα είναι πολύ καλή η φουρνιά αυτή των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου η εθνική ομάδα μετά από 14 χρόνια, καθότι αυτό θα γίνει το 28, να επανέλθει σε μια μεγάλη διοργάνωση. Δίψα και από τους ομογενείς που ψάχνουν κάτι περισσότερο από τα 2.000 εισιτήρια που τους αναλογούν. Είχα την ευκαιρία 30.000 να πω ότι είναι το, η χωρητικότητα του γηπέδου, θα είναι γεμάτο, είναι sold out. 2.000 από τους 30 θα είναι Έλληνες ομογενείς. Είχαμε ωστόσο την ευκαιρία να δούμε πολλούς Έλληνες φιλάθλους κατά τη διάρκεια της πρωινής μας επίσκεψης στο κέντρο του Augsburg, οι οποίοι θέλουν να δουν αυτή την εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς με το περίσσιο ταλέντο στη μεσοεπιθετική γραμμή. Ψάχνανε εναγωνίως ένα μαγικό χαρτάκι για να δώσουν το παρόν στη μεγάλη αναμέτρηση. Να πούμε ότι ο καιρός είναι εξαιρετικός.
0: Βάζεις μια ανατελεία σε λίγο εδώ για τις συνθήκες του καιρού. Ο Βασίλη Παπαδόπουλε, να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς που ρωτήθηκε από τον προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος του Ελεύθερου Τύπου, τον Παύλο Παδημητρίου, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, για την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του και για το γεγονός πως ήταν το γεγονός ότι έμεινε πίσω στο σκορ και μπόρεσε να βγάλει αντίδραση.
6: Πολύ σημαντικό. Ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, αν μπορείς και καταφέρεις να αλλάξεις το σκορ. Γιατί νωρίς, πολύ νωρίς δεχτήκαμε το γκολ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τα φαινόταν αν σαν ομάδα μπορούμε να το ξεπεράσουμε μέσα από το παιχνίδι ή αν αυτό το γκολ μπορεί να μας αγχώσει πάρα πολύ και να πάμε σε ένα τρόπο παιχνιδιού που έχουμε, αλλά χωρίς να είμαστε παραγωγικοί όσον αφορά τις φάσεις. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Ευτυχώς για μας σαν ομάδα νομίζω ότι και παιχνίδι είχαμε και καταφέραμε να ελέγχουμε το παιχνίδι και καταφέραμε να δημιουργήσουμε και πολλές και καλές φάσεις που ευτυχώς σήμερα δύο από αυτές καταφέραμε να μετατρέψουμε σε γκολ και κάπως να αποδώσουμε την γενική δικαιοσύνη τουλάχιστον πάνω σε αυτό που εγώ αντιλήφθηκα μέσα στο παιχνίδι.
0: Πριν περάσουμε και πάλι στη Γερμανία, ο Τάσος Δουβίκας τόνισε ότι πλέον βλέπουμε τους αντιπάλους αυτούς τους αρκετά ισχυρούς στα μάτια.
7: Εμείς δεν έχουμε θέσει ως στόχο την τρίτη θέση. Θεωρώ πως κοιτάμε πολύ ψηλά. Έχουμε μια ομάδα με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές και θεωρώ ότι γιατί να μην κοιτάξουμε όλες τις ομάδες στα μάτια.
0: Είναι καλό, Βασίλη Παπαδόπουλο, ότι πλέον αυτό που είπε ο Δουβίκας αλλά και η αντίδραση που έβγαλε που ανέφερε ο Γιοβάνοβιτς στην ερώτηση που του έκανες, ότι όλο αυτό το μείγμα αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο στο γήπεδο.
3: Είναι σαφές ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Εγώ, όπως ξέρεις καλά, έχω την δυνατότητα να παρακολουθώ επί πολλά χρόνια τις αποστολές της εθνικής ομάδας και στις προηγούμενες προκριματικές φάσεις. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι στα τέσσερα πρώτα λεφτά λες να μην, ότι δεν υπήρχαμε, ότι δεν μπορέσαμε να ακουμπήσουμε καν την μπάλα. Γίνεται λοιπόν η ψυχολουσία, τρώμε τον γκολ στο 4. Και τι συμβαίνει από εκεί και πέρα? Από το αμέσως επόμενο λεπτό, χωρίς να πέσει το ηθικό, χωρίς να βρεθούμε
0: με
3: στα σκηνιά,
0: με την πλάτη στον τοίχο, ναι, στα σκηνιά, σωστό.
3: Καταφέραμε από το επόμενο λεπτό και τι έγινε? Είχαμε το δοκάρι με τον Καρέτσα και ακολουθεί ένας χαμένες ευκαιρίες μέχρι το 45, πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν μπαίνει το γκολ, θα περίμενε κανείς από τους Έλληνες διεθνείς να πέσει ακόμη περισσότερο το ηθικό και με δεδομένα τα αποτελέσματα τα άσχημα στην προηγούμενη φάση του Μουντιάλ. Όμως ωστόσο δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Η εθνική ομάδα επέστρεψε, η εθνική ομάδα είναι δυναμική, κατάφερε, πήρε πάλι τον έλεγχο του παιχνιδιού, ισοφάρισε στο 74. Και δεν συμβιβάστηκε με αυτό, ήθελε το τρίποντο της νίκης, συνέχισε στο ίδιο ρυθμό και στο ίδιο τέμπο και κατάφερε έστω και στο τελευταίο λεπτό με buzzer beater του Τάσου Δουβίκα, του μεγάλου αυτού επιθετικού της Κόμο και καλού ποδοσφαιριστή, καλού χαρακτήρα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε χτες στο αεροδρόμιο μαζί του και είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε ότι δεν είναι μόνο καλοί ποδοσφαιριστές οι Έλληνες διεθνείς. Είναι καλή χαρακτήρα, είναι καλά παιδιά. Είναι, σέβονται τον οποιονδήποτε θα τους πλησιάσει και θέλοντας μια δήλωση, θέλοντας ένα αυτόγραφο, θέλοντας μια φωτογραφία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπω, επαναλαμβάνω, μετά από αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα.
0: Ρώτησες εσύ, ο Παύλος τον ρώτησε για την αντίδραση, εσύ τον ρώτησες για την ψυχολογία, νομίζω, Βασίλη, τον Γιωβάνο. Ξέρεις, δεν είναι?
3: Ναι, τον ρώτησε για την ψυχολογία.
0: Ναι. Για να ακούσουμε το ηχητικό.
3: Τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια νίκη Γιατί μπροστά υπάρχει ένα θηρίο αυτή τη στιγμή. Να είμαστε ειλικρινείς. Σε όποια κατάσταση και βρίσκεται, και λέει στη Γερμανία. Ωστόσο, η ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και σίγουρα, κατά την προσωπική μου άποψη, θα διαδραματίσει κάτι τέτοιο και στην αυριανή αναμέτρηση.
0: Για να ακούσουμε, Βασίλη Παπαδόπουλο, τι σου απάντησε ο κ. Γιωβάνοβιτς.
6: Νομίζω ότι όλοι μας, τουλάχιστον εμείς που συμμετέχουμε σε αυτό, ζούμε σε συνθήκες μόνιμης αμφισβήτησης και απογοήτευσης, χαράς, που αλλάζουν από στιγμή στο στιγμή και στη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά το τέλος του παιχνιδιού. Νομίζω ότι πρέπει να ξεχάσουμε και είναι απόλυτα φυσιολογικό την προηγούμενη, το αποκλεισμό. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα για να το επιμένουμε κάθε φορά σε αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε γιατί υποφέραμε μέχρι τώρα παίζοντας παιχνίδια που ήταν φιλικά το Ιούνιο και όχι μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορεί να μας εγγυηθεί μια μεγαλύτερη επιτυχία. Έχω καλό γκρουπ και έχω γκρουπ παικτών που είναι συνειδητοποιημένα παιδιά. Αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπάνε την χώρα τους, πάντα προσπαθούν για το καλύτερο. Άνθρωποι είναι και αυτοί, ζούνε και την αμφισβήτηση, ζούνε και την αποτυχία. Νομίζω ότι αυτοί περισσότερα υποφέρανε από όλους τους υπόλοιπους. Ίσως είναι καλό που αυτή τη στιγμή μέσα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε στο πρώτο όμιλο του National League που έχουμε να αντιμετωπίζουμε οι καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες και μέσα από αυτά τα παιχνίδια πάλι θα μπορούμε να έχουμε στόχους και να υπάρχει ενδιαφέρον για την εθνική ομάδα όσον αφορά την πορεία της. Έχουμε και αρκετούς, μην ξεχνάτε, αρκετούς νέους παίκτες στην ομάδα. Νέους και σε ηλικία, νέους και σε αριθμό παιχνιδιών με την εθνική ομάδα που στο επίπεδο που είμαστε τώρα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και γι' αυτό το λόγο τα συναισθήματά μας πολλές φορές είναι πολύ πιο έντονα από κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ίσως μεγαλύτερη παράδοση από εμάς όσον αφορά τις μεγάλες διοργανώσεις. Εκεί μειονεκτούμε, που είναι λογικό. Αλλά μέσα από αυτά τα παιχνίδια, νομίζω ότι σαν ομάδα και γινόμαστε λίγο πιο σκληροί, κάνουμε νίκες που μας κάνουν να αισθάνομαστε καλά και κάθε καινούριο παιχνίδι, όπως σας τόνισα και χτες σε αυτό το γκρουπ, είναι και μια καινούρια πρόκληση για μας να δούμε με το τρόπο παιχνιδιού που κάνουμε πόσο πράγματα μπορούμε να καταφέρουμε και σε πιο υψηλό επίπεδο που υπάρχει όσον αφορά τις εθνικές ομάδες.
0: Βασίλη Παπαδόπουλο, θα επιστρέψουμε σε λίγο στη Γερμανία σε σένα μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε να συζητήσουμε κι άλλα για την εθνική μας ομάδα. Αφού θυμίσω εγώ ότι το παιχνίδι των Ελπίδων έχει γίνει 3-0 με γκολ του Πνευμονίδη στο 65ο λεπτό. Γεωργία Ελλάδα 0-3 στην Τυφλίδα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
8: Real FM.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
9: Και πώς γίνεται αυτό?
10: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
9: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
10: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
11: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
13: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ύδρευσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: This region here is the heart of the beast.
3: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.greek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα. Η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ιχυρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστου στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Ιντερβέτε Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino. Πάντα στην παρέα μας. Επιστρέφουμε στο Augsburg στην Γερμανία σε λίγη ώρα συνέντευξη τύπου του κυρίου Γιωβάνοβιτς για το αυριανό παιχνίδι με τη Γερμανία για τον Nations League. Από πλευράς παιχτών θα μιλήσει ο Χρήστος Τζόλης. Ο Βασίλης Παπαδόπουλος μας περιμένει. Βασίλη.
1: Ναι.
0: Πριν,
1: δεν ξέρω αν θες, περιμένοντας τα νέα βεβαίως για την εθνική μας ομάδα, αφού ολοκληρώσει την συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς και βεβαίως αφού δούμε και τα πρώτα λεπτά της προπόνησης, δεν ξέρω αν θες, Δημήτρη, να πούμε κάποια πράγματα και για την εθνική Γερμανία.
0: Να τα αφήσουμε για μετά, αν έχεις καλοσύνη, για μετά, γιατί θέλω τώρα να σταθούμε στο γεγονός ότι ο Γιωβάνοβιτς ρίσκαρε στο παιχνίδι του Βελιγραδίου παίζοντας με 5 center four.
1: Ναι, ήταν κάτι που η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν το περίμενε. Ο ίδιος μάλιστα το ανέφερε και στην συνέντευξη.
0: Για να το ακούσουμε όταν ρωτήθηκε γι' αυτό. Να το ρωτήσουμε, να το ακούσουμε.
2: Να, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, υπέφερα και εγώ που έπαιζαν και οι πέντε. Συνήθως δεν χρησιμοποιώ και πέντε center four σε ένα παιχνίδι. Κάποιες φορές εντάξει, παίρνεις κάποια ρίσκα που okay, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, του αντιπάλου, του παιχνιδιού που έχεις. Είμαι χαρούμενος που ουσιαστικά όλοι τους κάνανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά δεν σας κρύβω ότι υπέφερα λίγο και εγώ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι στα όρια, κάπου μετά από τόσες προσπάθειες χωρίς αποτέλεσμα. Ήταν κάπου στα όρια, μην κάνουμε κάποιο λάθος, και να εξελιχθεί το παιχνίδι λίγο διαφορετικά από ό,τι εξελίχθηκε. Ήταν ένα ρίσκο, σίγουρα.
0: Ήταν ρίσκο, λέει η Βασίλη.
1: Ήταν ένα ρίσκο, όντως, και τελικά δικαιώθηκε το ρίσκο αυτό. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ότι μπορούμε να κρατήσουμε είναι αυτό το χαμόγελο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή το γεγονός ότι αναφέρθηκε στο περιστατικό αυτό,
0: ναι,
1: και δείγμα του ότι πόσο έχει φύγει πλέον η πίεση από τις πλάτες της εθνικής ομάδας. Να μην να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Και δείγμα.
1: Πολλοί στάθηκαν στο προηγούμενο αποκλεισμό από το Μουντιάλ που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι πριν από 2 μήνες. Στάθηκαν σε αυτό. Στάθηκαν στο ότι η εθνική ομάδα θα μπορούσε με το υλικό που είχε να είχε προκριθεί στην τελική φάση. Ασκήθηκε δρυμία κριτική όσο στον ομοσπονδιακό τεχνικό όσο και στους παίκτες. Ωστόσο φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Φάνηκε και στο αποτύπωμα που άφησε η εθνική ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φάνηκε και στις δηλώσεις τύπου που ακολούθησαν. Πλέον έχουμε κάνει το επόμενο βήμα και πάμε πλέον τι θέλουμε από αύριο να κάνουμε την υπέρβαση. Τι σημαίνει υπέρβαση, μια καλή εμφάνιση και από εκεί και πέρα ό,τι προκύψει κόντρα στην Γερμανία. Βεβαίως το διακύβευμα είναι μεγάλο, ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Ξέρουμε μια ομάδα η οποία έρχεται από ένα αποτυχημένο Μουντιάλ, από αλλαγή στην τεχνική της ηγεσία με τον Γιούργεν Κλοπ πλέον, το οποίο έχει προκαλέσει φρενήτητα ενθουσιασμού σε όλους τους Γερμανούς. Είναι κάτι που μας μεταφέρθηκε καθ' όλη τη διάρκεια τόσο της χθεσινής όσο και της σημερινής μέρας. Είναι το πρώτο παιχνίδι που δίνουν στη Γερμανία μετά Nagelsmann εποχή, στην εποχή Κλοπ. Θέλουν πάρα πολύ τη νίκη στο Augsburg, θέλουν να κάνουν ένα ιδανικό ξεκίνημα σε αυτή τη νέα εποχή. Είχε μεσολαβήσει την Τετάρτη ισοπαλία κόντρα στην Ολλανδία με 1-1. Η εθνική ομάδα η οποία πέρασε από τη Σερβία είναι επικεφαλής του ομίλου και πλέον μένει να δούμε πώς θα διαχειριστεί αυτή την μεγάλη πρόκληση που ανοίγεται μπροστά της αύριο το βράδυ.
0: Ωραία, Βασίλη, παρακολουθείς τη συνέντευξη τύπου και αργότερα θα έχουμε να μιλήσουμε και για την Γερμανία, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις του Κλοπ που εξήρε την εθνική μας ομάδα και την είπε ο Γιωβάνοβιτς
1: και να σχολιάσουμε και τον Κώστα Τσιμίκα. Ναι.
0: Και τον Κώστα Τσιμίκα εκθίασε.
1: Ναι.
0: Και φυσικά τι σκέφτεται, πώς θα κατεβάσει την ομάδα. Όλα αυτά παρακολουθείς συνέντευξη τύπου εσύ στο Augsburg και συνδεόμαστε και πάλι μετά το τέλος της συνέντευξης του κυρίου Γιωβάνοβιτς. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο από το Augsburg. Εμείς ακούμε Χρήστο Τζόλη που μίλησε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με την Σερβία για το επόμενο, το αυριανό, με τη Γερμανία.
3: Σίγουρα είναι τελείως διαφορετικός αντίπαλος. Θα παίξουμε εκτός έδρας. Η Γερμανία είναι πιο ποιοτική ομάδα σίγουρα από τη Σερβία, οπότε θα το διαχειριστούμε διαφορετικά το άλλο παιχνίδι. Αλλά είμαστε αισιόδοξοι, πάντα παίζουμε με αυτοπεποίθηση και έχουμε πολλή ποιότητα και πρέπει να το δείχνουμε σε κάθε γήπεδο. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μην δεχόμαστε εύκολα γκολ και μπροστά μπορούμε να δημιουργήσουμε πολλές φάσεις και να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί.

0: Πάντα η εθνική ομάδα των Ελπίδων προηγείται 3-0 στο δεύτερο ημίχρονο της Γεωργίας. Αγώνας για την 8η αγωνιστική των προκριματικών του Euro 2027. Μεταφερόμαστε στο μπάσκετ. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι, στον ημιτελικό, στο Super Cup, σε ένα άδειο γήπεδο εκεί στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο του Περιστερίου, το Ανδρέας Παπανδρέου. Είναι μαζί μας ο Απόστολος Μαυράκης για να μας πει τι έγινε. Εγώ κρατάω, Απόστολε, ότι ο Λαρετζάκης δεν χαιρέτησε τον Μπαρτζόκα και ότι ο Μπαρτζόκας είπε ότι θα ήθελε να έχει κόσμο για να μην ακούγονται αυτά που λέει στους παίκτες του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Όντως, ναι, αυτές είναι δύο βαρβάτες ειδήσεις που βγήκανε από το κλειστό του Περιστερίου. Και ναι, όντως, και εμείς το παρατηρήσαμε εδώ ότι δεν υπήρξε κάποια χειραψία μεταξύ του προπονητή του Ολυμπιακού και του τέος παίκτη των Ερυθρόλευκων που πλέον αγωνίζεται στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης χαιρετήθηκε και με τους πρώην τους συμπαίκτες πλέον, αλλά και με τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπε ο κόουτς Μπαρτζόκας στη συνέντευξη τύπου, επειδή τρέχοντας, ξέρετε, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, δεν το είδα. Δεν το άκουσα, αλλά ναι, πράγματι, η αλήθεια είναι ότι το γήπεδο είχε καμιά 500 κόσμο και αυτό προκύπτει από προσκλήσεις και κυρίως ακαδημίες από παιδιά από την Ακαδημία του Περιστερίου, που είναι και
0: μάλιστα
1: το γήπεδο που φιλοξενεί εδώ.
0: Πριν μας πεις τι έγινε, ο Μπαρτζόκας δεν ήταν ευχαριστημένος. Λέει, κάποιοι παίκτες μου δεν είχαν σοβαρότητα στο ναι. παιχνίδι και ουσιαστικά χτυπάει καμπανάκι εν ώψη του αυριανού τελικού.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν και σε κάποια φάση είχε περάσει και με πάνω από 20 πόντους μπροστά, ιδίως στη δεύτερη περίοδο, είχε αρκετά νεκρά διαστήματα. Και ήταν κάτι που στον τελικό του EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi πριν λίγες μέρες το πλήρωσε. Σήμερα με την ΑΕΚ δεν το πλήρωσε, καθώς η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ακόμα ψάχνεται, ακόμα έχει αρκετές απουσίες και δεν απέβησαν όλα αυτά κρίσιμα και καθοριστικά για το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, σε περίπτωση που είτε περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά είτε και ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός μάλλον θα τα πληρώσει αυτά τα νεκρά διαστήματα. Και πέραν του γεγονότος ότι είχε παίκτες που παίξαν καλά, όπως ήταν ο Ντόντα Φόλο, Γιάν Μοντέρο, Τέλερ Ντόρσε, που είναι και σταθερές της ομάδας, πρέπει να πάρει και τον boost και από τους υπόλοιπους, που όντως κάποιοι παίκτες δεν έδειξαν την απαιτούμενη εικόνα που έπρεπε να έχουν.
0: Μοντέρο και Χόλο, όπως είπε, κορυφαίοι. Έλα, πώς το λέει. Μοντέρο και Χολ, οι κορυφαίοι. Ναι. Ο Μοντέρο πάτησε γκάζι στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Ναι, ο Μοντέρο γενικότερα δείχνει μια εικόνα ενός πολύ ωριμού παίχτη. Αν και ακόμα είναι sophomore, είναι η δεύτερη του χρονιά στην EuroLeague. Παρ' όλα αυτά, δείχνει μια πολύ ωριμή εικόνα και ξέρει που βρίσκεται και εκεί που πατάει. Παίρνει κάποιες φορές, βέβαια, κάποιες βεβαιασμένες αποφάσεις και επιλογές, όπως κάτι τρίποντα που πήρε κυρίως στο τέλος, που εντάξει, το ένιωθε κιόλας εκεί, και έρχεται μάλιστα να πούμε και από πολύ καλή πρεμιέρα κόντρα στην Μπασκόνια. Ωστόσο, με τον καιρό, πιστεύω τόσο εκείνος όσο και ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, που εκείνος κι αν ψάχνεται ακόμα με τον Ολυμπιακό, δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του με την ομάδα του Κόουτς Μπαρτζόκα, θα συντελέσουν σίγουρα σε ένα πολύ ενδιαφέρον δίδυμο στα γκάρ του Ολυμπιακού.
0: Η ΝΑΕΚ, πώς την είδες?
1: Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, γιατί έχει τις απουσίες της. Έχει 7 ξένους στο ρόστερ της, δεν έχει καν 8 για να δηλώσει οκτάδα. Έχει παίχτες οι οποίοι έχουν όσο να είναι μεγαλώσει, όπως είναι ο Τωμά Ερτέλ που έκανε και τον ντεμπούτο του με την Ένωση σήμερα, ο Ντέρικ Βίλιαμς. Είναι ακόμα, δηλαδή, παίχτες ακόμα και όπως είναι ο Γάιος Κορδίλης, που έχουν τα χρονάκια τους, που αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά πολλές φορές δεν σε βοηθάει σε παιχνίδια υψηλού τέμπο. Και κόντρα σε ομάδες που παίζουν έτσι, όπως είναι ο Ολυμπιακός, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, όπως θα είναι και ο ΠΑΟΚ. Γενικότερα, η ΑΕΚ θέλει λίγο παραπάνω φρεσκάδα. Δεν έχει καθόλου δύναμη στο ζωγραφιστό. Ο Νέλι Τζόσεφ Τζούνιορ, το νέο απόκτημα της ΑΕΚ, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά σήμερα και ήταν τιμιότατος, αλλά η ΑΕΚ δεν είχε άλλο σέντερ. Περιμένει τον Γκρέκ Μπράουν να επιστρέψει από τραυματισμό. Ο Γάιος Κορδίλης, όπως είπαμε, δεν μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το επίπεδο. Οπότε, ειδικά στο κομμάτι του frontcourt που λέμε, στο κομμάτι των ψηλών, είναι αρκετά αποδυναμωμένη. Θέλει σίγουρα κάποια ενίσχυση εκεί.
0: Μάλιστα. Αύριο είναι ο τελικός στις 8. Ο Ολυμπιακός θα παίξει εκεί χωρίς Μιλουτίνοφ και περιμένει 9 η ώρα απόψε ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Εκεί τι αίσθηση έχει, τι λέει το ρεπορτάζ σου?
1: Εντάξει, όσον αφορά στο ρεπορτάζ, ο Τζέριαν Γκραντ ήταν ο ξένος που κόπηκε από την εξάδα των ξένων του Ζορτς, ενώ πολλοί θα περίμεναν να έχει κοπεί ένας forward. Οι περισσότεροι λέγανε για Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, Μην ευλογώ τα γένια μου, αλλά εγώ δεν το περίμενα αυτό, γιατί ο Χουάντσο είναι ένας παίκτης βαρόμετρο για τον Παναθηναϊκό, πέραν το ότι δράκε σαν αρχηγός της ομάδας. Η λογική πίσω από το κόψιμο του Γκραντ ήταν το ότι ο Παναθηναϊκός θέλει να έχει μέγεθος, θέλει να έχει size, ειδικά κόντρα στον ΠΑΟΚ, και κρίνοντας και το τελευταίο φιλικό που έπαιξε, το πολύ δυνατό φιλικό που μεταδώσαμε και μέσω του Real, για τον Παύλο Γιαννακόπουλος, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είχε ξεκάθαρη εικόνα για το τι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για αυτό το μάτσο. Οπότε ας το επιτρέψουμε να ξέρει και καλύτερα για το ποιον θα κόψει και ποιον, με ποιον θα πορευτεί. Ο ΠΑΟΚ που επίσης δεν έχει, είναι και αυτός πάνωπλος, είναι πλήρης, έχει όλους τους παίχτες που αγωνίστηκαν και στο φιλικό προλίγων ημερών που κρίθηκε στο τέλος, και μάλιστα στην δωδεκάδα είναι και ο Μπριν Ταϊρή, ένας παίχτης βαρόμετρο που και πέρσι ήταν τρομερός και ήταν στην καλύτερη πεντάδα τη σεζόν στη στοίχημα DBL. Μπορεί να υπάρξει και να λειτουργήσει ως ρυθμιστής, αλλά ακόμα είναι τα πρώτα του βήματα μετά το χειρουργείο στο μηνίσκο του, οπότε ακόμα δεν ξέρουμε αν θα παίξει. Σίγουρα θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό και η εμφάνιση του ΠΑΟΚ και από τον Μπριν Ταϊρή. Θα παίξει που τον βλέπω εδώ τώρα μπροστά μου να προθερμαίνεται.
0: Επειδή εγώ την Δευτέρα ήμουν στη Θεσσαλονίκη, εκεί ο κόσμος περιμένει πάρα πολλά και από τον Άρη και από τον ΠΑΟΚ. Να ξέρεις ότι έχουν μεγάλες προσδοκίες. Φυσικά όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί είναι δύο ομάδες που έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Ο Άρης την ξεκίνησε λίγο νωρίτερα. Πέρσι το καλοκαίρι, ο ΠΑΟΚ μεσούς τη σεζόν με τον Τέλη Νηστακίδη, με τον Ρίτσαρντ Σιάο, η κυτρινόμαυρη. Αλλά είναι δύο δυνάμεις της Θεσσαλονίκης που επιστρέφουν. Και σίγουρα θέλουμε να δούμε και όλοι μας κάτι διαφορετικό, όχι μόνο εμείς, αλλά και φίλοι Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Δηλαδή, και Αθήνα να μείνουμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι φίλοι των δύο αιωνίων. Είναι ότι βαρεθήκαμε κάθε χρόνο να βλέπουμε ελληνικό πρωτάθλημα και στο τέλος να καταλήγει Παναθηναϊκός με Ολυμπιακός στους τελικούς. Που πέραν της όλης τοξικότητας που υπάρχει, δεν βλέπεις και κάτι καινούργιο. Και σαν κάπως να καταντάει ανιαρό και προβλέψιμο το όλο θέαμα. Δηλαδή, είναι στο 50-50 κάθε χρόνο αν θα το πάρει ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Πλέον έρχεται μια νέα δυναμική, και ειδικά με τον ΠΑΟΚ θα πω εγώ, γιατί ο Άρης δείχνει κάποιες στιγμές να χωλαίνει. Ειδικά με τον ΠΑΟΚ δείχνει ότι πάει να στηθεί μια πολύ ισχυρή δυναμική και στο ευρωπαϊκό στερέωμα από το ελληνικό μπάσκετ, δεδομένου ότι θα έχουμε δύο ομάδες στην EuroLeague και δύο ομάδες στο EuroCup, που είναι οι δύο καλύτερες και πιο θεαματικές διοργανώσεις στην Ευρώπη.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αργότερα θα τα ξαναπούμε εν ώψη του αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ο Απόστολος Μαυράκης μας έδωσε το στίγμα για την νίκη του Ολυμπιακού επί της ΣΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup στο μπάσκετ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
6: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
5: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
6: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
5: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
6: αντιμετώπιση καταστροφών,
5: ορεινή διάσωση,
6: υγρό στοιχείο,
5: τηλεπικοινωνίες
6: και διάσωση με σκύλο.
5: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
6: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
6: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
5: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τέλειωσε το παιχνίδι στην Τυφλίδα. Εθνική ομάδα Ελπίδων άντερ 21 ετών με την Γεωργία 3-0. Μια εύκολη νίκη. Όμως υπάρχει ανησυχία για τον τραυματισμό του Κοντούρη. Μιχάλης Φουστέρης μας λέει τι έγινε στο μάτσελα. Μιχάλη.
1: Γεια σας και πάλι. Όσοι τυχόν περίμεναν μάχη σήμερα στην αναμέτρηση της εθνικής μας με τη Γεωργία, διαψεύστηκαν πανηγυρικά. Η εθνική μας με μια εξαιρετική εμφάνιση κατά διαστήματα και ωραίο ποδόσφαιρο σε ένα βαρύ τερέν και σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη υποβροχή, επικράτησε με 3-0 στα γκολ που είχαμε αναφέρει στην ανάπαυλα των Άλεν και Μπακούλα. Ένα ακόμη από τον Σταύρο Πνευμονίδη, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σου του Παπακανέλου, η μπάλα βρήκε το δοκάρι και στη συνέχεια ο Πνευμονίδης την έστειλε στα δίχτυα. Η εθνική μας θα μπορούσε να έχει πετύχει και τέταρτο γκολ όταν ο Αποστολάκης σημάδεψε το δοκάρι της εστίας των Γεωργιανών. Όλα πήγαν καλά. Η εθνική μας τα δίνει όλα για να είναι στις δύο θέσεις που θα οδηγήσουν στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είναι, όπως είπες και εσύ Δημήτρη, για τον τραυματισμό του χαφ του Παναθηναϊκού, του Σταύρου Κοντούρη, ο οποίος αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο τη θέση του πήρε ο Αλμύρας. Πιθανότατα θα υποβληθεί σε εξετάσεις ο νεαρός χαφ και αυτές θα δείξουν το μέγεθος του προβλήματος.
0: Μιχάλη, να πούμε ότι η βαθμολογία, η Γερμανία αυτή την ώρα έχει 29 βαθμούς και είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της. Η Ελλάδα είναι στους 21. Η Βόρεια Ιρλανδία 10, 9 έχει η Γεωργία, η Λετωνία 5 με αγώνα σε εξέλιξη, χάνει 2-0 η Λετωνία από την Γερμανία και η Μάλτα έχει χωρίς βαθμούς 0. Γερμανία και Ελλάδα προκρίνονται στο Euro του 2027, η Γερμανία πρώτη αν είναι προκρίνεται απευθείας και η Ελλάδα θα πάει μέσω των ομάδων που έχουν την καλύτερη δεύτερη θέση.
1: Σωστά.
0: Οπότε είναι σημαντική αυτή η σημερινή νίκη. Ευχαριστώ Μιχάλη. Το Μιχάλη Φουστέρη μας είπε για το 3-0 της Εθνικής Ομάδας των Ελπίδων. Νωρίτερα η ομάδα μας, η Εθνική των Άντερ 17, κέρδισε το Γιβραλτάρ με 4-2. Είναι προκριματικά πρώτη φάση για το Euro της κατηγορίας Άντερ 17. Επιστρέφουμε στην Εθνική Ομάδα των Ανδρών. Αυτήν την ώρα σε εξέλιξη είναι στο Augsburg η συνέντευξη τύπου του κ. Γιωβάνοβιτς. Θα απομονώσουμε τα κομμάτια καλύτερα από το να το ακούτε live για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και με τον Βασίλη Παπαδόπουλο που βρίσκεται εκεί. Όμως τώρα να ακούσουμε λίγο Βαγγέλη Παυλίδη τι δήλωσε μετά το νικηφόρο παιχνίδι με τους Σέρβους την περασμένη Πέμπτη.
2: Πολλές φορές αυτή η ομάδα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν πήρε το αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό για μας το αποτέλεσμα πλέον. Και θέλουμε να κρατηθούμε σε αυτή την κατηγορία γιατί αυτά τα μάτς θα μας βελτιώσουν.
3: Αν κάνετε κάποιους υπολογισμούς για τα επόμενα τρία μάτς σε μια εβδομάδα με δύο πολύ μεγάλες ομάδες, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένοι? Εκτός από τους 9 βαθμούς που σίγουρα θα ήσασταν.
2: Δεν κάνω υπολογισμούς. Το βλέπω καθαρά επαγγελματικά. Την πατήσαμε έτσι στα προκριματικά του παγκοσμίου με μαθηματικά και κόλπα. Τέρματα μαθηματικά. Παιχνίδι και να δείχνουμε καλή απόδοση και το αποτέλεσμα να μαθαίνουμε από αυτό. Γιατί όπως είπα και πριν, παραλίγο να την πληρώσουμε και σήμερα. Κάποιες φορές κοιτάμε λίγο παραπάνω. Το ίδιο λάθος, θα συγγνώμη, αλλά το κάνετε και εσείς και μας το δίνετε και σε εμάς και νομίζω ότι είμαστε πολύ καλοί και πρέπει να παίξουμε. Όχι, δεν είναι σε όλα τα μάτσα έτσι. Θέλουμε να παίξουμε, αλλά κάποια παιχνίδια δεν πρέπει να παίζεις, πρέπει απλά να τα κερδίζεις. Όλο το group είναι πολύ δυνατό, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Πρέπει να δείξουμε προσωπικότητα και να σταματήσουμε να λέμε η ομάδα έχει ταλέντο, έχει επίθεση. Η ομάδα πρέπει να μείνετε όλοι μαζί και να επιτίθεται όλοι μαζί. Και τα γκολ μπορεί να έρθουν και από τους πίσω. Οι αμυντικές τοποθετήσεις πρέπει να έρθουν και από τους μπροστά. Είναι όλα μαζί και οι εθνικές που τα κατάφεραν πριν από εμάς ήταν επειδή ήταν group. Δεν ήταν ατομικά επίθεση ή άμυνα. Ήταν όλοι μαζί. Νομίζω αυτό είναι το πιο βασικό για μας και εκεί θέλω να εστιάσω. Δεν έχει σημασία ποιος θα βάλει τον γκολ ή ποιος θα κάνει την άμυνα. Το θέμα είναι η ομάδα να κερδίζει στο τέλος και να μαθαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και να συνεχίσουμε δυνατά γιατί έχουμε μακρύ ταξίδι ακόμα. Από την πρώτη στιγμή νομίζω δείξαμε ότι θέλουμε να σκοράρουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Όταν στο 88 η ομάδα είναι σχεδόν όλη μπροστά, που κατά τη γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι ακριβώς έτσι, δείχνει ότι θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι, ότι δεν ήρθαμε εδώ να κάνουμε άμυνα και να χάνουμε πόντους, αλλά πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία άμυνας επίθεσης και νομίζω όλοι το έχουν καταλάβει αυτό.
0: Μετά τις 8, ο Κωνσταντίνος Λιανός, ο δημοσιογράφος της Βρετανικής Sun, θα μας πει για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την Manchester City που κινδυνεύει να μείνει εκτός Premier League για τις παραβάσεις που έχει κάνει. Θα ξανασυνδεθούμε με τη Γερμανία να μας πει ο Βασίλης Παπαδόπουλος τι είπε ο κύριος Γιωβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης που μίλησαν στη συνέντευξη τύπου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να σας πω ότι η Φιλανδία κέρδισε 3-0 σετ την Σλοβενία και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών που γίνεται στο Μιλάνο. Στον τελικό, στις 10, η κάτοχος τίτλου Πολωνία θα παίξει με την Γαλλία. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Λάι Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένος στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

92. Real Weekend στους 97,8.

0: 9 λεπτά μετά τις 8, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Είναι εκπομπή Real Sports. Μαζί μας η Inter Veten. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελκίδης ετοιμάζει τα ηχητικά που θα ακούσουμε σε λίγο. Τι δήλωσε ο Γιοβάνοβιτς και ο Χρήστος Τζόλης στη συνέντευξη τύπου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Όμως πρώτα, τώρα θα αφήσουμε για λίγο την εθνική ομάδα. Να πάμε στο πολύ σοβαρό θέμα που έχει προκύψει στην Αγγλία. Εκεί χθες το απόγευμα έγινε γνωστό ότι η Manchester City κατηγορήθηκε από την Premier League για 114 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της διοργάνωσης τον Φεβρουάριο του 2023. Υπήρξε μια ανεξάρτητη αρχή που έκανε τον σχετικό έλεγχο. Χθες το απόγευμα όλα τα μεγάλα βρετανικά δίκτυα και το Sky Sports και το BBC Sports διέκοψαν το πρόγραμμά τους, έκαναν break news και είπαν την είδηση. Έχει πολύ ψωμί η υπόθεση. Καλωσορίζω τον Κωνσταντίνο Λιανό, το διακεκριμένο δημοσιογράφο της βρετανικής Sun, που είναι μαζί μας. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, όπως πάντα.
0: Τι ακριβώς, με απλά λόγια, γιατί διαβάζω και εντάξει, τα λένε και λίγο πολύπλοκα. Έχει κάνει κάποιες παραβάσεις η Manchester City, που υπήρχαν δημοσιεύματα από το 2018 για αυτά. Και τώρα έρχεται η Premier League, αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή που έχει, και λέει ότι είστε ένοχοι. Και υπάρχουν και κάποιες ποινές που μπορεί να... ακόμα και μέχρι αφαίρεση βαθμών, ακόμα και να εισηγηθούν και για να φύγει από το πρωτάθλημα. Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Εγώ καταρχήν να σας πω ότι είναι 115 κατηγορίες, ναι, για τις οποίες η Manchester City βρέθηκε ένοχη για τις 114, άρα για όλες εκτός από μία, από την ανεξάρτητη αρχή της Premier League. Όπως είπες πολύ σωστά, από το 2018 ξεκινήσαν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα σχετικά με αυτές τις παραβάσεις, και από το 2023 ήταν που η Manchester City κατηγορήθηκε επίσημα, και από το 2024 κυρίως άρχισαν οι διαδικασίες οι νομικές, και εχθές βρέθηκε ένοχη για όλες τις κατηγορίες εκτός από μία. Είναι μια πάρα πολύ πρωτοφανής απόφαση. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο σε όλα τα χρόνια του ποδοσφαίρου. Η Manchester City, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε, ότι επιμένει για την αθωότητά της και ετοιμάζεται να ασκήσει έφεση. Βέβαια, αυτή τη στιγμή μπορώ να σας πω ότι έχει maximum 12 μέρες για να κάνει αυτή την έφεση, γιατί τρέχει τώρα το ρολόι. Πρέπει σε 12 μέρες να στείλει email για την έφεσή της, και αν γίνει δεκτή η έφεση, τότε οι νομικές διαδικασίες θα κρατήσουν πάνω κάτω 12 εβδομάδες. Άρα εδώ που είμαστε μπορεί να έχουμε τελική απόφαση πριν ή μετά τα Χριστούγεννα. Η City επιμένει στην αθώωσή της. Ο πρόεδρος, ο Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ, δήλωσε ότι επιμένει στην αθώωσή της Manchester City. Θα γίνει η έφεση. Δήλωσε επίσης ότι υπάρχουν πράγματα που δεν μπορεί να τα πει ακόμα, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στους αγαπημένους μας ακροατές, ναι, ότι πολύ από αυτό έγινε υπό πολύ μυστικότητα. Ο Ντέιβιντ Όρνστιν ήταν αυτός ο οποίος αποκάλυψε την ετοιμιγορία, και γι' αυτό το λόγο όλες οι ομάδες της Premier League θέλουν η Premier League, το ανώτατο σωματείο, να εκδώσει επίσημα την απόφαση, έτσι ώστε να μην βγαίνει μετά η Manchester City να λέει το δικό της και οι άλλες ομάδες να λένε το δικό τους, να ξέρουν όλοι οι οπαδοί τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω παραπάνω για την υπόθεση.
0: Ναι, υπάρχουν, να σε ρωτήσω εγώ και θα μας πεις, υπάρχουν σκέψεις αποχώρησης από αρκετούς σταρ τη City μετά από αυτή την ενοχή, η οποία, ξαναλέμε, για να καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι τελεσίδικη.
1: Λοιπόν, δεν είναι τελεσίδικη απόφαση. Όπως είπαμε, Manchester City θα ασκήσει έφεση, αλλά μόλις γίνει η έφεση και βγει η ετοιμιγορία της εφέσεως, είναι σχεδόν απίθανο, και θα λέω σχεδόν απίθανο, θα δώσω 1% πιθανότητα η Manchester City μετά να πάει στο CAS, όπως έκανε το 2020 με την UEFA, ή να πάει στο ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου. Διότι αυτή η ανεξάρτητη αρχή την έχουν διαλέξει στην ουσία όλες οι ομάδες της Premier League, οπότε έχει πάρα πολύ μεγάλη αρμοδιότητα σε αυτή την υπόθεση. Και μπορώ να σας πω, σύμφωνα με τον διακεκριμένο δημοσιογράφο Μάρτιν Λίπτον της The Sun, της εφημερίδας στην οποία δουλεύω εγώ, η City μάλλον θα πάει να κοιτάξει, να δει αν μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει κάποια μεροληψία μέσα στην ανεξάρτητη αρχή, διότι στην αρχή ο κύριος δικηγόρος τους, το μεγαλύτερο όνομα που έχουν που λέγεται Λόρδος Πάνικ, είναι με δύο ends και ένα CK στο τέλος, Πάνικ όπως λέμε, Πανικός.
0: Πανικός, ναι.
1: Ακριβώς. Δηλώσανε ότι υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι ένας από τους δικαστές είναι οπαδός της Arsenal. Και αυτόν τον αντικατέστησαν. Αλλά εκεί θα το πάει, φαίνεται, η Manchester City. Οι ποινές που αντιμετωπίζει είναι αφαίρεση βαθμών, προστήματα και ακόμα και την αποβολή από την Premier League. Μπορεί αυτή η αποβολή να είναι και επαόριστον διαβίου. Και όχι μόνο μπορεί η Manchester City να βρεθεί στην Championship, δηλαδή τη δεύτερη κατηγορία, αλλά μπορεί να βρεθεί εκτός EFL, που σημαίνει ότι στην καλύτερη μπορεί να βρεθεί ξαφνικά να παίζει στην πέμπτη κατηγορία, National League που λένε.
0: Ναι.
1: Αν γίνει αυτό το πράγμα, θα είναι σχεδόν απίθανο να κρατήσουν τους αστέρες τους, γιατί θα έχουν και όλα αυτά τα προστήματα, θα χάσουν, μπορούν να χάσουν συμφωνίες από σπόνσορες που θα τους στοιχήσει τουλάχιστον δεκάδες εκατομμύρια λίρες. Και γι' αυτό το λόγο στην Ισπανία τώρα πανηγυρίζουν, γιατί σου λένε τώρα ότι ο Έρλινγκ Χάλαντ είναι πιο κοντά από ποτέ στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτη.
0: Ναι, να πω εγώ ότι η Έβερτον είχε τιμωρηθεί με αφαίρεση 6 βαθμών και συνέχεια 2 στο η σεζόν 2023-2024 για παραβάσεις τέτοιες. Και η Νότιχαμ Φόρεστ είχε αφαιρεθεί με βαθμούς 4 είχαν αφαίρεση στην ίδια σεζόν. Παλιότερα η Λούτον Τάουν, θα με βοηθήσει, που έπαιζε στην AFL, δηλαδή στην τρίτη κατηγορία.
1: Συγγνώμη, πώς το είπε, η τρίτη κατηγορία
0: AFL, ήταν η League One. Η AFL τιμωρήθηκε με αφαίρεση 30 βαθμών τη σεζόν 2008-2009 για παράνομες πληρωμές σε ατζέντιδες και 20 για έξοδο από το καθεστώς διοίκησης χωρίς την απαιτούμενη διαδικασία αφαιρεγκιότητας. Δηλαδή, σου λέει ότι έχετε κάνει κάποια οικονομικά παραπτώματα και αυτά είναι το πρόβλημα. Διαβάζω ότι εμπλέκεται και ο Ρομπέρτο Μαντσίνι όταν ήταν προπονητής, γράφει η Γκαζέτα ντελο Σπορ, όταν ήταν στον πάγκο των πολιτών, να φέρω ότι είχε δύο διαφορετικές συμφωνίες με τη City.
1: Μα αυτές είναι μία από αυτές τις κατηγορίες,
0: ναι,
1: που αντιμετωπίζει η Manchester City, μία από τις πάρα πολλές κατηγορίες. Κατηγορείται ότι δεν έδωσε ακριβείς οικονομικές πληροφορίες όσον αφορά λεπτομέρειες πληρωμής παικτών αλλά και προπονητών για την περίοδο 2009-2018. Πολύ σημαντικό να πούμε στους αγαπημένους μας ακροατές,
0: ναι, ναι,
1: ότι αυτές τις χρονιές η City κέρδισε τον τίτλο 3 φορές, που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον θα κερδίσει άλλο ένα τίτλο Premier League του 2012 με εκείνο το τρομερό γκολ του Σέρχιο Αγκουέρο στην τελευταία αγωνιστική στο Etihad απέναντι στην Queen's Park Rangers. Οπότε ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον μπορεί να κερδίσει άλλο ένα πρωτάθλημα με την Manchester United.
0: Ναι.
1: Μετά το 2014 η Liverpool μπορεί να κερδίσει επίσημα.
0: Δηλαδή ο δεύτερος, εννοούμε, για να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Συγγνώμη.
0: Όποιος ήταν δεύτερος να ανέβει πρώτος.
1: Ακριβώς. Άρα, ναι, η Liverpool μπορεί να κερδίσει την Premier League του 2014, που σημαίνει ότι ο Steven Gerrard θα κερδίσει τον πρώτο και το πρώτο και μοναδικό πρωτάθλημα Premier League σε ολόκληρη την τρομερή του καριέρα. Και μετά υπάρχει και το 2018, που ο Jose Mourinho μπορεί να κερδίσει με τη Manchester United άλλον έναν τίτλο, που σημαίνει ότι θα είναι ο πρώτος τίτλος της Manchester United μετά την εποχή του Sir Alex Ferguson, όπως και ο Ole Gunnar Solskjaer που τον είχε αντικαταστήσει στα μισά τη σεζόν. Αλλά αυτό γενικά, παιδιά, ναι, είναι ένα τρομερό πλήγμα για την Premier League. Διότι δεν είναι μόνο το ποιος κέρδισε το πρωτάθλημα και ποιος τελείωσε δεύτερος.
0: Για την αξιοπιστία της πιο πολύ.
1: Και αυτό, αλλά και είναι και ποιος βγήκε Ευρώπη και ποιος δεν βγήκε Ευρώπη.
0: Σωστά.
1: Και το να βγαίνει στην Ευρώπη φέρνει τεράστια χρήματα στον εν λόγω σύλλογο. Είναι επίσης και οι ομάδες που πέσανε κατηγορία. Όταν μια ομάδα πέφτει κατηγορία από την Premier League πάει στην Championship, κάνει σχεδόν 100 εκατομμύρια λίρες μίνιμου. Αυτά θα έχανε η Tottenham αν έπεφτε κατηγορία στην Championship. Αυτό σημαίνει ότι απολύεται κόσμος. και δεν λέω απολύονται παίκτες που βγάζουν
0: εκατομμύρια.
1: Απολύεται ο κυπουρός, απολύεται η καθαρίστρια.
0: Οι διοικητικοί, κάποιοι διοικητικοί που υπάλληλοι, πάρα πολλοί κόσμος χάνει τη δουλειά του.
1: Που βγάζουν ελάχιστο μισθό. Ναι, και έχουν ανάγκη αυτά τα λεφτά για να πληρώσουν τον νίκη. Αλλά επειδή μετά χάνονται αυτά τα λεφτά, χάνεται αυτός ο. Χάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε γι' αυτό το λόγο τώρα ήδη ετοιμάζονται ισχυρές κινήσεις από ομάδες όπως η Manchester United, η Arsenal, η Liverpool και η Tottenham. Και λογικά θα είναι και άλλες ομάδες γιατί σου λένε. Δεν έχασα χρήματα εγώ από το 2009 μέχρι το 2018. Έπεσα κατηγορία. Έπρεπε να πωλήσω κόσμο. Πρέπει να με καλύψει τώρα η Premier League.
0: Ναι.
1: Οπότε αν η Manchester City χάσει και την FSC της, τότε παιδιά περιμένουμε τρελούς στριγμούς.
0: Ερώτηση.
1: Το μεγαλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: Ναι, να θυμίσω ότι είναι για διάστημα 9 ετών από το 2009 έως το 2018, όπου η City πήρε 3 πρωταθλήματα στην Premier League. Και ερώτηση Ελληνάρα. Μήπως κοκκουλωθούν όλα αυτά και προχωράνε κανονικά στην Αγγλία για να μην χαλάσει το προϊόν. Επειδή εσύ ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν, δουλεύοντας στη Σαν, την κατάσταση στο νησί.
1: Μα φυσικά, δεν σταματάει τίποτα. Και
0: δηλαδή σου λέω πως κοκκουλωθούν όλα και για να μην χαλάσει το προϊόν αυτών των δισεκατομμυρίων.
1: Δεν θα πω ότι τα κουκουλώνουν. Θα σας πω το κλασικό λέγιν, το κλασικό ρητό των Βρετανών. Keep calm and carry on. Παραμείνετε ήρεμοι και συνεχίστε. Που ξεκίνησε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κατά τη διάρκεια του Blitz, όταν βομβάρδιζαν τα σπίτια τους, χάνανε τα σπίτια τους και σου λέγανε κρατήστε την ηρεμία σας, κρατήστε το κουράγιο σας, συνεχίζουμε όπως είμαστε, δεν τα παρατάμε. Αυτό θα κάνει η Premier League και ειδικά η Manchester City, business as usual. Είναι το διάλειμμα των εθνικών ομάδων που αυτό θα τους δώσει έτσι και λίγη ευκαιρία τώρα
0: ανάσα.
1: Να τρέξουν. Μια ανάσα ακριβώς. Και μόλις ξαναρχίσει η Premier League, η ομάδα του Enzo Maresca, η οποία είναι πρώτη αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία της Premier League, με εντελώς αίτητη κέρδισαν και τα 5 μάτς στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, θα συνεχίσουν να συγκεντρώνονται στο χορτάρι. Δεν θα κάθονται να σκέφτονται τι γίνεται τώρα στα γραφεία. Και η υπόλοιπη Premier League θα κάνει το ίδιο, γιατί όπως είπαμε, περιμένουμε την έφεση. Αλλά υποθέτω μετά τα Χριστούγεννα, μετά την Πρωτοχρονιά, η ατμόσφαιρα θα είναι διαφορετική, ειδικά άμα δεν κερδίσει η Manchester City. Γιατί όλες οι άλλες ομάδες θα έρθουν με τη σούμα στο χέρι, με το λογαριασμό και ας πούνε ψιτ, μου χρωστάς τρόπαια, μου χρωστάς λεφτά.
0: Μάλιστα, πάντως θες το βράδυ, όταν έγινε γνωστό αυτό το απόγευμα εκεί γύρω στις 7 η ώρα, δηλαδή 5 ώρα Αγγλίας, και το BBC και το Sky, όχι τα αθλητικά κανάλια τους, τα γενικά κανάλια τους, έκοψαν, έκαναν break news και έβγαλαν έναν αθλητικό reporter το καθένα και είπε την είδηση, δηλαδή. Έχει κάνει αίσθηση, όχι μόνο στο εκτός νησιού, αλλά και στο νησί αυτή η ιστορία.
1: Όπως είπαμε, είναι πρωτοφανής απόφαση αυτή. Καμία σχέση δεν έχει με την Τζέλσι πριν από μερικά χρόνια. Είχαν επίσης θέματα ότι παραβίασαν οικονομικούς κανόνες. Κυρίως διότι όλο αυτό είχε να κάνει με την εποχή Ρόμαν Αμπράμοβιτς στη Τζέλσι. Και οι νέοι ιδιοκτήτες, οι Blue Coat, ήταν εκείνοι που πήγαν στις αρχές και είπανε. Αγαπητές μας αρχές, παραδεχόμαστε ότι κατά διάρκεια του Ρόμαν Αμπράμοβιτς γίνανε διάφορα πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν από την Τζέλσι. Σας τα δηλώνουμε, σας τα παραδεχόμαστε, θα πληρώσουμε τα πρόστιμά μας και προχωράμε. Οπότε γι' αυτό το λόγο η Τζέλσι πήρε ένα πάρα πολύ μικρό πρόστιμο για τα ειδικά της Τζέλσι, ήταν 10 εκατομμύρια λίρες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι η ίδια τιμωρία για τη Manchester City, αν δεν περάσει η έφεση. Και το 2020 που είχε θέματα με την UEFA. Η Manchester City για όσον αφορά το ότι υπερέβαλε τα εισοδήματά της από τους σπόνσορες, εκεί πήγε στο ΚΑΣ και γλίτωσε. Τώρα, όπως είπαμε, πιθανότητα να πάει στο ΚΑΣ είναι πάρα πολύ λίγες αυτή τη στιγμή. Και γενικά τώρα βλέπουμε λιγάκι τους μεγάλους από τη Μέση Ανατολή σιγά σιγά να υποχωρούν από το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, και να κρατάνε τα πισινή στα ποσά που δίνουν, να έχουν πέσει λίγο. Ακόμα και ο Κελαϊφή λίγο το μαζεύει, βλέπουμε.
1: Αυτό κυρίως έχει να κάνει και με τον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Γιατί πάνε να σώσουν ό,τι μπορούν να σώσουν στο θέμα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αλλά επίσης βλέπουμε και την κοινοπραξία, τη γνωστή Public Investment Fund, το PIF, της Σαουδικής Αραβίας. Κάνει πίσω με τον Golf, κάνει πίσω με τη Φόρμουλα 1. Κάνει πίσω στο ποδόσφαιρο με τις 4 ομάδες που έχουν, σιγά σιγά υποχωρούν. την Αλ-Νάσερ, την Αλ-Χιλάλ, την Αλ-Αχλή, την Αλ-Ιτιχάτ. Και σιγά σιγά κάνουν πίσω και με την Νιούκασλ. Έφυγε ο Έντι Χαου, φέρναν έναν προπονητή άπειρο τον Γιάιστλε και φύγανε και παιχταράδες τώρα το καλοκαίρι. Μην το ξεχνάμε, ο Άνθονι Γκόρντον, ο Σάντρο Τονάλι, ο Μπρούνο Γκυμαρέις. Δεν ήρθε κανένας ουσιώδης αντικαταστάτης για αυτούς τους παιχταράδες. Σιγά σιγά κάνουν πίσω. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Σέιχης Μανσούρ, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτή τη στιγμή ακούσαμε τον Χαλντούν Αλ-Μουμπάρακ, τον πρόεδρο, επιμένει στην αθώωση και επιμένει ότι συνεχίζουμε.
0: Μάλιστα, κλείνοντας, ο κολλητός σου, ο κύριος Τούχελ, γιατί ξέρω ότι έχεις ανοιχτή γραμμή με τον προπονητή της Εθνικής Αγγλίας, παίζει απόψε η Αγγλία με την Ισπανία, η προαθλήτρια κόσμου αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Χάλκινη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πώς θα ξεκινήσει, τι θα κάνει?
1: Αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή τη στιγμή. Στο θέμα
0: ξέρεις,
1: του...
0: πιστεύω εγώ για τον Τούχελ ότι τον περιμένουν στη γωνία ό,τι και να κάνει. Τον έχουν, αλλά είναι άλλο το επίπεδο, ρε παιδί μου, εκεί στην Αγγλία. Δίνουν την ευκαιρία, είναι εθνική ομάδα. Και άλλα τον περιμένουν στη γωνία, έτσι όπως είναι τώρα. Η κλήρωση να παίξει απέναντι στους Ισπανούς.
1: Εντάξει, τώρα η δουλειά της Εθνικής Αγγλίας είναι το δηλητηριασμένο δισκοπότηρο για κάθε προπονητή ο οποίος αναλαμβάνει. Παίζει χωρίς πολλούς σημαντικούς παίκτες. Πέντε παίκτες οι οποίοι αναγκαστήκανε να φύγουν από τη λίστα, να φύγουν από την Αγγλία αφού τους κάλεσε ο Τούχελ. Είναι ο Ντέκλαν Ράις, ο Μάρκους Ράσφορντ, ο Τίνο Λιβραμέντο, ο Κόμπι Μέινου και ο Κολ Πόλμερ. Δηλώσαν ότι έχει να κάνει με κάτι μικροτραυματισμούς που αντιμετωπίζουν, αλλά με τον Πόλμερ φαίνεται ότι μάλλον υπάρχει ένα θεματάκι. Ο Τούχελ έδωσε τη συνέντευξη τύπου του πριν τον αγώνα με την Ισπανία, που είναι φυσικά και η ρεβάνς του τελευταίου Euro που κερδίσαν οι Ισπανοί. Ο Τούχελ είπε στην ουσία ότι ο Πόλμερ κάνει ευκαιρία που δεν παίζει με την Αγγλία, και σαν να είπε επίσης ότι σαν να μην κόβεται πολύ, σαν να μην είναι ιδιαίτερα, σαν να μην το πολύ θέλει να παίξει για την Αγγλία. Ο Πόλμερ έχει παίξει μόνο 3 φορές για τον Τούχελ, 4 φορές έχει αφαιρέσει τον εαυτό του από την Εθνική Αγγλίας. Ναι, πράγματι από το Μουντιάλ τον έκοψε ο Τούχελ, αλλά και εκείνος έκοψε την αυτό του 4 φορές τώρα από την Αγγλία. Δήλωσε μυϊκό τραυματισμό, αλλά ο Τούχελ σε σχέση με τους Λιβραμέντο, Ράσφορντ, Μέινου και Ράις, σαν να μην φαινόταν πολύ πεπισμένος ότι ο Πόλμερ έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί και με την Πρέμιερ Λιγκ έχει υπάρξει τρομερός. Έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ στο ξεκίνημά του στην Πρέμιερ Λιγκ με την Τζέλσι. Δεν υπήρξε πολύ πεπισμένος, φαίνεται, και τα είπε, τα έβγαλε όλα στη φόρα με τον Πόλμερ, ότι χάνει ευκαιρία και ότι δεν νιώθει πεπισμένος ότι η Αγγλία είναι απόλυτη προτεραιότητα για τον κύριο Πόλμερ. Οπότε τώρα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι ενδεκάδα θα ξεκινήσει. Ανά πάσα στιγμή την περιμένουμε την ενδεκάδα της Αγγλίας απέναντι στην Ισπανία. Σίγουρα θα παίξει ο Πίκφορντ στο τέρμα. Από εκεί και πέρα μάλλον θα δούμε τον Μαρκ Γκέχη center back, με τον Έζρι Κόνσα της Arsenal. Μετά μπορεί να δούμε Νίκο Ράιλι αριστερά, Τζαρέλ Κουάντζα δεξιά, αν όχι τον Λούις Χολ, επειδή ο Κουάντζα έπαιξε στο Μουντιάλ δεξί μπακ. Κέντρο περιμένουμε να δούμε τον Μάιλς Λούις Σκέλι μαζί με τον Έλιοτ Άντερσον και ενδεχομένως τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Μπροστά τώρα σίγουρα θα δούμε τον Χάρι Κέιν τον αρχηγό, περιμένουμε τον Μπουκάιο Σάκα και ίσως τον Άνθονι Γκόρντεν. Από εκεί πέρα υπάρχει όμως και ο Μόργαν Ρότζερς που έχει κάνει τρομερό ξεκίνημα στην Τζέλσι, και ο Μόργαν Γκιμπς Βάιτ, ο οποίος παράτησε διακοπές στο Ντουμπάι για να πάει και να αντικαταστήσει τον Πόλμερ, και ο Τούχελ τον αποθέωσε λέγοντας ότι έχουμε παίκτες που παρατάνε διακοπές στη μέση και έρχονται ευχαρίστως να παίξουν για την Αγγλία, και άλλους παίκτες που για το παραμικρό κάνουν πίσω και φεύγουν από την Αγγλία.
0: Μάλιστα. Η αίσθηση που έχεις εσύ από την Αγγλία δίνει σημασία σε αυτή τη διοργάνωση?
1: Όχι τόσο. Αυτή τη βλέπουμε πιο πολύ λίγο σαν φιλικά, το βλέπουν πιο πολύ. Πιο πολύ σε ενδιαφέρουν τα πραγματικά προκριματικά, όπου και στα προκριματικά πλέον πέφτουν με κάτι ομάδες χαμηλότερου επίπεδου, για να μην πω κάτι άλλο. Και πάντοτε και τελευταία η Αγγλία, όχι μόνο αίτητη περνάει προκριματικά, αλλά κερδίζει και όλους τους αγώνες. Οπότε για εκείνους πλέον τους φαίνεται μια τυπικότητα τα προκριματικά, τους φαίνεται σαν μια τυπικότητα. Όταν πλέον μπαίνουν στην κανονική διοργάνωση, τότε ξεκινάει το πραγματικό παιχνίδι για εκείνους.
0: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Καλή επιτυχία απόψε στην ομάδα σου. Κωνσταντίνε Ζιανός, ο δημοσιογράφος Βρετανική Σαν, μας είπε για το θέμα της Manchester City που έχει προκύψει με τις παραβάσεις που έχει κάνει στις οικονομικές καταστάσεις και για το απόψινό Αγγλία-Ισπανία. Μόλις γυρίσουμε από το break, θα σας πούμε τι γίνεται με τον Εμπαπέ και πόσο θα λείψει από την δράση μετά το χθεσινό τραυματισμό του.
2: Real FM

0: Πρίσμα 92.
1: Τα πλέσας The Market με νέο φυλάδιο προσφορών. Νίκας Παριζάκη κοτόπουλο μόνο 2,65. Πατάτες πούντα ελληνικές 89 λεπτά το κιλό. Φρέσκο κοτόπουλο κοπανάκι ελληνικό μόνο 5,99. Φρέσκια χοιρινή μπριζόλα λεμού 5,99. Νουνού τυρί για τόστ μόνο 7,58 το κιλό. Όλα τα μαγειρεμένα λαδερά Μπαροαστάθης μείον 25%. Θράψαλα ροδέλα 700 γραμμάρια μόνο 5,88. Χωριό ντομάτα πασάτα 3 τεμάχια μόνο 2,02. Έως 40% εκπτώσεις στα απορρυπαντικά και τα αφρόλουτρα. Τεράστιες προσφορές παντού, γιατί τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη και η μοναδική φίλη της τσέπης σας.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Η επίθεση ξεκινάει από το build-up. Έχουμε πολλή ποιότητα στην εθνική, δήλωσε πριν από λίγο ο Χρήστος Τσόλης στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Γερμανία, δεύτερη αγωνιστική για το Nation League. Η ποιότητα της Γερμανίας είναι υψηλότερη και δεν πρέπει να επαναληφθούν κάποια λάθη, ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Αργότερα θα ακούσουμε τις δηλώσεις. Τώρα έχει ξεκινήσει η προπόνηση της εθνικής στο γήπεδο που θα γίνει αύριο αγώνας. Για περίπου 15 λεπτά μπορούν να τη δουν και οι δημοσιογράφοι. Αμέσως μετά θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Παπαδόπουλο όταν είναι έτοιμος για να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε στη συνέντευξη που αναλυτικά. Όμως, επειδή έχουμε και μπάσκετ, θυμίζω ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό του Super Cup στο μπάσκετ στο Περιστέρι. Στις 9 ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ. Ο Κώστας Σαρδέλης είναι στη γραμμή μας και ο Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ, όπου ο ΠΑΟΚ φέτος μαζί με τον Άρη, αλλά πιο πολύ ο ΠΑΟΚ, έχει πολλές προσδοκίες. Νέο προπονητή τον Τρινκέρι. Πήγε ο Όσμαν εκεί. Καλησπέρα, Κώστα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Και καταλαβαίνει κανείς ότι οι προσδοκίες του κόσμου του ΠΑΟΚ είναι πολύ πολύ αυξημένες για τη νέα σεζόν. Όλα αυτά φυσικά, όπως είπα και νωρίτερα, μιλώντας με τον Απόστολο Μαυράκη, θα φανούν στο παρκέ.
1: Και δικαιολογημένα έχουν υψηλές απαιτήσεις ο κόσμος του ΠΑΟΚ για την φετινή σεζόν. Αν και εντάξει, πάντα θα πρέπει να κρατάμε χαμηλά την μπάλα, γιατί είναι μια νεοσύστατη ομάδα η οποία έχει διαμορφωθεί το τελευταίο περίπου τρίμηνο στην ουσία, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΠΑΟΚ, τον κύριο Μιστακίδη, να έχει κάνει πολύ ηχηρές, θα μπορούσαμε να πούμε, μεταγραφές, πρώτα απ' όλα με τον Τσέντι Όσμαν, για τον οποίο έδωσε 9 εκατομμύρια στον Τούρκο για να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη και να αφήσει τον Παναθηναϊκό και την Ευρωλίγκα και να αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και στο Eurocup. Μαζί με τον Τσέντι Όσμαν είχε κλείσει νωρίτερα ένας άλλος θρύλος της Euroleague, ο Νίκ Καλάθης από την Παρτιζάν, που παρόλο που βρίσκεται σε ηλικία 37 ετών, είναι ένας πολύ ικανός πασέρ να φτιάξει ένα παίκτης ο οποίος φτιάχνει όλο το παιχνίδι της ομάδας, σε οποιαδήποτε ομάδα και αναγωνιστεί, και στον Παναθηναϊκό και στην Παρτιζάν και στον ΠΑΟΚ. Στα πρώτα δείγματα που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Μαζί τους ήρθαν και ο Κακλαμανάκης από το Περιστέρι, έτσι σε μια κίνηση λίγο να τονωθεί και το ελληνικό στοιχείο μέσα στην ομάδα. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ στη θέση του Σέντερ, ο Γκρέι από την ΑΕΚΟ Point Forward, ο Χάτζινς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μάρκους Φώστερ, ο Νίκος Μπαζίνας, δηλαδή μια έτσι εννιάδα παικτών οι οποίοι ανεβάζουν σημαντικά το επίπεδο της ομάδας, συν και κάποιες ανανεώσεις συμβολίων που γίνανε από τους παίκτες της προηγούμενης σεζόν, όπως ο Βιατρίδης, ο Περσίδης, ο Ταϊρή, ο Μωρούγη και ο Μπεν Μουρ. Είναι οι παίκτες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναλάβει και αυτό το ρόλο, το να εγκληματίσουν τους παίκτες τους καινούριους που έχουν έρθει στην ομάδα και να χτιστεί σιγά σιγά έτσι και μια χημεία, γιατί καλές οι μεταγραφές, τα χειρά ονόματα, αλλά κάπως πρέπει να δέσουν και όλα αυτά, με τον κύριο Τρινκέρι να είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη να πάρει όλους αυτούς τους παίκτες και να τους κάνει ένα σύνολο το οποίο θα διεκδικήσει, σίγουρα θα κοιτάξει να διεκδικήσει και τους τρεις τίτλους που βρίσκεται φέτος ο ΠΑΟ, και μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, θα μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο δυνατόν για το κύπελο και φυσικά να διεκδικήσει και μια θέση, τουλάχιστον και με βάση τις αποδόσεις, άμα κοιτάξει κανείς αυτή τη στιγμή, ο ΠΑΟΚ είναι ένα από τα φαβορί για να πάει στον τελικό.
0: Του EuroCup, στο EuroCup θα είναι ή στο πρωτάθλημα?
1: Στο EuroCup.
0: Στο EuroCup, ναι.
1: Στο EuroCup.
0: Που ξεκινάει την Τετάρτη με την ισπανική τη Μανρέσα. Πάντως,
1: στο
0: Παλατάκι. Έδειξε κάποια σημεία καλά στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ο ΠΑΟΚ.
1: Σίγουρα. Εντάξει, ήταν και τα μάτια τα οποία είδε και ο περισσότερος κόσμος. Ειδικά στο παιχνίδι με την Παρτιζάν, το οποίο κέρδισε στο τέλος την εκνοή του αγώνα με το τρίποντο του Χάτζινς. Ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ακόμα και στη σημεία του παιχνιδιού που βρέθηκε πίσω στο σκορ, κατάφερε, κυνήγησε το παιχνίδι, δεν το άφησε δευτερόλεπτο να το διεκδικεί και δικαιώθηκε γι' αυτό. Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, παρόλο που ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με 87-81, ήταν επίσης ανταγωνιστικός μέχρι και τα τελευταία λεπτά, μέχρι και το τελευταίο λεπτό ήταν μπροστά στο σκορ, δηλαδή σε λεπτομέρειες έχασε αυτό το παιχνίδι, αλλά εντάξει, έχασε από έναν Παναθηναϊκό ο οποίος είναι μια πολύ πιο ποιοτική ομάδα από ό,τι είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά έδειξε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά φέτος θα είναι ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά βέβαια και στα φιλικά, τα προηγούμενα πριν από αυτά τα δύο μάτς με την Αρμάνι Μιλάνο, παραδείγματος χάρη, που την κέρδισε 89-77, μια ομάδα που αγωνίζεται στην Euroleague, με την Ιταλική Νάπολη επίσης, την οποία κέρδισε 174, και η Νάπολη είναι μια ομάδα η οποία θα βρίσκεται φέτος στο Eurocup.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μπορεί να καταλάβει κανείς ότι ο ΠΑΟΚ, ομάδες στο επίπεδο του και ίσως και κάποια που βρίσκονται και κάποια σκαλιά παραπάνω, όπως είναι η Αρμάνι Μιλάνο και η Παρτιζάν, μπορεί να βρει τον τρόπο να τις χτυπήσει και να κερδίσει. Δηλαδή, μπορεί κάποιος έτσι να καταλάβει 2-3 πράγματα κοιτάζοντας έτσι αυτά τα πρώτα παιχνίδια του ΠΑΟΚ την φετινή σεζόν. Ανεπίσημα παιχνίδια. Σήμερα, σε λίγη ώρα, θα γίνει το πρώτο επίσημο παιχνίδι ουσιαστικά για τον ΠΑΟΚ στο Περιστέρι. Θα είναι σίγουρα μια χρονιά με πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει έτσι αναζωπηρωθεί και το μπασκετικό κομμάτι της ομάδας, ειδικά μετά και τις δύο συνεχόμενες παρουσίες του ΠΑΟΚ στους τελικούς του FIBA Europe Cup. Παρόλο που δεν το κατέκτησε, ο κόσμος έχει ξαναζεσταθεί και με όλες τις τελευταίες εξελίξεις το τελευταίο διάστημα, σίγουρα το ενδιαφέρον όσο πάει και θα γίνεται και μεγαλύτερο.
0: Μάλιστα. Και ο Άρης φυσικά ξεκινάει και αυτό στην προσπάθειά του.
1: Σίγουρα.
0: Πες μου, Κώστα.
1: Είναι καλό που ξεκινάει και ο Άρης,
0: ναι,
1: να κάνει κάτι αντίστοιχο, γιατί μέσα από αυτό δίνει και ένα κίνητρο στον άλλον. Δηλαδή, είδαμε τον Άρη να τον αναλαμβάνει ο Σιάο. Μετά είδαμε τον Μιστακίδη να αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ. Μετά ο Άρης απάντησε με τον Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ απάντησε με τον Τριγκέρι. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έτσι ωραία κόντρα μεταξύ των δύο, που ανεβάζει το επίπεδο του μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε και τον Άρη να κάνει και αυτός πολύ ισχυρές μεταγραφές, με την επιστροφή του Τολιόπουλου, με τον Στέφαν Γιώβιτς από την Μπάγερ Μονάχου, με τον Κωνσταντίνο το Κούμπο από τον Ολυμπιακό. Γενικά και ο Άρης έχει ενισχυθεί σημαντικά. Είχε μάλιστα και την Media Day προχθές, που παρουσιάστηκε το ρόστερ της φετινής σεζόν για το EuroCup, το ανακαινισμένο Palette Sport, που προσθέθηκε και το νέο, έτσι, μια νέα επιπρόσθετη κερκίδα, που μαζί με τις υπόλοιπες εργασίες που γίνανε στο γήπεδο ανέβηκε κατά χίλιες θέσεις η χωρητικότητα του γήπεδου, με τον κύριο Σπανούλη να λέει ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για μας, βήμα-βήμα, ότι θα χτίσουμε κι εμείς έτσι μια καλή ομάδα η οποία θα προσπαθήσει όσο δυνατόν περισσότερο να πρωταγωνιστήσει στις διοργανώσεις, Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ τον Κώστα Σαρδέλη. Αφήνουμε τη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο Περιστέρι. Ο Απόστολος Μαυράκης μας περιμένει, γιατί σε περίπου 15 λεπτά ξεκινάει το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Μας είπε ο Κώστας Σαρδέλης για τον ΠΑΟΚ. Απόστολε, ο Παναθηναϊκός πώς προσεγγίζει το απόψινό ημιτελικό?
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός λίγο πριν έγιναν γνωστές, καταρχάς να πούμε, και οι δύο δωδεκάδες, όπως είπαμε και πριν, χωρίς κάποια έκπληξη. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει το σημερινό αγώνα σαν αγώνα EuroLeague, γιατί είδε ότι ο ΠΑΟΚ είναι και αυτού του επίπεδου. Κρίνεται φυσικά και ο πρώτος τίτλος της σεζόν, οπότε και υπάρχει η απαραίτητη σοβαρότητα. Λίγο πριν είχε βγει μάλιστα και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από πολύ νωρίς, δηλαδή περίπου μία ώρα πριν. Λίγο αφού κιόλας έγινε και άφηξη της ομάδας στο γήπεδο, βγήκε στο παρκέ, συνομίλησε εκεί με τον Φραγκίσκο Αλβέρτη, με τον Κώστα Σλούκα, με τον Δημήτρη Διαμαντίδη σε ένα ωραίο τρελικό πηγαδάκι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού κάνουν το ζεσταμά τους και φυσικά η προσέγγιση είναι να κάνουν λίγο πιο εύκολη τη ζωή τους από το φιλικό που έγινε τις προάλλες στο Παύλος Γιαννακόπουλος, γιατί ομολογουμένως δυσκολεύτηκε αρκετά και δεν έπαιξε και τόσο καλή άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που δεν έπαιξε τόσο καλή άμυνα. Νομίζω ότι σήμερα θα είναι πιο διαβασμένος τόσο ο Παναθηναϊκός όσο και ο Μπράντοβιτς για να αντιμετωπίσουν καλύτερα κυρίως ο Τζέντι Όσμαν, ένα παίχτη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, αλλά και τον Μπριν Ταερή, που σε περίπτωση που αγωνιστεί, τώρα τον βλέπω πάρα πολύ καλά, μόλις τώρα κάρφωσε το ζέσταμα προερχόμενος από ρήξη μενίσκου, θα είναι σίγουρα ένας παίχτης, ένας ρυθμιστής για το μάτσαμα παίξει καλά.
0: Ναι, κλείνοντας για να σε αποδεσμεύσω, Απόστολε, μήπως με το δεδομένο ότι παίζουν Τρίτη Τετάρτη Ευρωλίγκα και Eurocup, εντάξει, το θέλουν τον τίτλο να προχπάνε τελικό, όμως κάνουν και λίγο φρένο.
2: Εν προκειμένου, δεν υπάρχει αυτό σαν σκέψη, τουλάχιστον από τη μεριά του Παναθηναϊκού. Μιλώντας και με ανθρώπους της ομάδας, πλέον καταλαβαίνεις ότι στον Παναθηναϊκό όλα τα παιχνίδια έχουν τη δική τους αξία, γιατί έπαθε και έμαθε πέρυσι ο Παναθηναϊκός. Έχασε μάτς με τον Κολοσσό, έχασε μάτς με τον Ηρακλή, από τον Άρη. Δεν μιλάμε μόνο για την EuroLeague, που εντάξει, το 0-2 από τη Βαλένθια έγινε 3-2. Οκ, okay, δεν ήταν κακή ομάδα η Βαλένθια, αλλά έχασε παιχνίδια τα οποία δεν τα περίμενε και τα προσέγγισε πιο αλαζονικά και πιο χαλαρά από όσο χρειαζόταν. Πλέον με τον Ζήλικο Μπράντοβιτς στον πάγκο δεν υπάρχει αυτό. Και στα φιλικά θα δεις κάθε φορά να είναι όρθιος, να δίνει οδηγίες. Και ακόμα πιο πολύ τον Ισπανό βοηθό του, τον Ισκιέρδο, που είναι πάρα πολύ έντονος και ενεργητικός. Και ο ίδιος ο Ντίνος Μίτογλου, μάλιστα, στις προάλλες είπε ότι του δίνει και ένα πολύ ιδιαίτερο και καινούριο vibe. Γιατί η προηγούμενη βοηθή, που η περσινή, ας πούμε, είχαν λιγότερη ανάμιξη και συμμετοχή πέραν του Χρήστου Σερέλη.
0: Τώρα σε σχέση με τον Αταμάν. Ναι, βέβαια.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα σε έχουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη από το Περιστέρι, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9. Πάντα στην παρέα μας Intervet and Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε, σας χρωστάμε τον Εμπαπέ και αμέσως μετά σύνδεση με το Augsburg.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
5: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Ο τραυματισμός του Κιλιάν Εμπαπέ στο γόνατο δεν αποδείχθηκε σοβαρός, καθώς ο Γάλλος άσος της Ρεάλ θα απουσιάσει μόνο 2 εβδομάδες και θα είναι έτοιμος για το παιχνίδι της Ρεάλ με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή χθες στον αγώνα της Γαλλίας στην Τουρκία, στο Κοτσαέλι, με πρόβλημα στο γόνατο. Πέτυχε τον γκολ στο 54ο λεπτό, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που οι Γάλλοι κέρδισαν 1-0 στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Nations League. Και στη συνέχεια έγινε αλλαγή. Επέστρεψε στη Μαδρίτη για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Οι αρχικές εκτιμήσεις των Μερέγκες για το διάστημα απουσίας του ήταν τελικά. Καθησύχασαν, γιατί τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι θα λείψει 10 ημέρες με 2 εβδομάδες. Εκεί ήταν, λέει, το σχετικό. Η ανακοίνωση μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει διαγνωστεί με υπερέκταση ισοπίστιας αφρικής κάψας του αριστερού γόνατος. Θα παρακολουθούμε την αποθεραπεία του, τονίζεται στην ανακοίνωση της Real Madrid, με τα ισπανικά μέσα να στέκονται στον περιορισμένο διάστημα απουσίας του άσου της Real. Οπότε θα είναι κανονικά να το δουν οι Έλληνες φιλάθλοι στη Νέα Φιλαδέλφια τον Νοέμβριο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Τώρα, Βασίλης Παπαδόπουλος, καλησπέρα Βασίλη και πάλι.
1: Καλησπέρα Δημήτρη.
0: Συνέντευξη τύπου είδατε, κάνατε, μισή ώρα το ρωτάγατε. Mm-hmm. Τι το ρωτάγατε, την Άρτα, τα Γιάννα και την Κέρκυρα? Μισή ώρα συνέντευξη τύπου. Δηλαδή,
1: και
0: λίγοι ήτανε. Λοιπόν, να ακούσουμε εμείς πρώτα τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος μίλησε στην διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ήταν ο Έλληνας παίκτης που μίλησε, και να ακούσουμε τι δήλωσε ο διεθνής άσος της Arsenal αρχικά. Βασίλη, και μένει στη γραμμή σου.
2: Σίγουρα είναι καλό που ακούμε θετικά λόγια και από τον αντίπαλο προπονητή, αλλά δεν θέλω να εστιάσω κυρίως στην επίθεση. Είναι μια συλλογική εικόνα. Είμαστε μια ομάδα, οπότε η επίθεση ξεκινάει από την άμυνα με το καλό build-up και την καλή κυκλοφορία της ομάδας. Και η δουλειά μας σαν επιθετική είναι να σκοράρουμε και να δημιουργούμε φάσεις, οπότε το θεωρώ αυτονόητο. Εντάξει, το άγχος δεν υπήρχε άγχος πριν το παιχνίδι, να πω την αλήθεια. Προσπαθήσαμε να παίξουμε το δικό μας ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Πρέπει να βελτιώσουμε αρκετά πράγματα, γιατί ο αντίπαλος ο αυριανός είναι ακόμα πιο υψηλό επίπεδο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε κάθε φάση που θα δημιουργήσουμε, γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι χάσαμε αρκετές ευκαιρίες. Και να είμαστε πιο συνεπείς στις αμυντικές μας λειτουργίες, όλη η ομάδα, και να είμαστε καλά οργανωμένοι. Σίγουρα υπάρχει πολλή ποιότητα στην εθνική ομάδα, αλλά βοηθάει πάρα πολύ ότι είμαστε μαζί τα τελευταία 3 χρόνια και κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα με τον προπονητή. Οπότε νομίζω κάθε ποδοσφαιριστής ξέρει τι πρέπει να κάνει στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό βγαίνει ακόμα καλύτερα με την παρόλα του χρόνου. Αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό πρέπει να κάνουμε, ακόμα να βελτιωνόμαστε ακόμα περισσότερο. Και είμαστε σε ένα επίπεδο που μπορούμε να εξελιχθούμε παραπάνω και να το δείξουμε και με πιο δύσκολους αντιπάλους.
0: Βασίλη, το γεγονός ότι επιλέχθηκε ο Χρήστος Τζόλης, που έχει κάνει μέχρι τώρα πολύ καλή παρουσία στην Arsenal, είναι και ένα στοιχείο ότι να βγαίνει μπροστά ένας παίκτης που είναι προβλημένος στην Αγγλία, απέναντι, με δεδομένο ότι έχει απέναντι τη Γερμανία. Είναι και αυτό ένα στοιχείο που το βάζουμε στην κουβέντα.
3: Βεβαίως, και το γεγονός ότι ήταν αυτός ο οποίος έδωσε το έναυσμα της αντεπίθεσης στην αναμέτρηση με την Σερβία, οπωσδήποτε έπαιξε και αυτό το ρόλο του. Προφανώς και η μεταγραφή, η τεράστια μεταγραφή που έχει πάρει την Arsenal, έπαιξε και αυτή από την πλευρά της, είχε και αυτή από την πλευρά της τη δική της σημασία. Και συνήθως όταν ένας ποδοσφαιριστής επιλέγεται για τη συνέντευξη τύπου, να πούμε και αυτό, ναι, συνήθως επιλέγεται και για την αναμέτρηση, οπότε φαντάζομαι ότι δικαιωματικά και αύριο θα έχει ρόλο στην δεκάδα. Από εκεί και πέρα έδειξε, κράτησε χαμηλά τους τόνους, δεν απογειώθηκε στα σύννεφα από ό,τι συνέβη, όπως πάντα ήταν ο Χρήστος Τζόλης. Και επισήμανε ουσιαστικά ότι αυτό που δημιουργήθηκε κόντρα στη Σερβία για την αποτελεσματικότητα, δηλαδή, δεν πρέπει να συνεχιστεί αύριο, γιατί η Εθνική δεν θα έχει πολλές ευκαιρίες κόντρα σε ένα τέτοιο αντίπαλο και θα πρέπει η ποιότητα που υπάρχει μισοεπιθετικά να μεταφραστεί και σε γκολ. Από εκεί και πέρα.
0: Να πάμε να. Είπε... Ναι, πες μου, τέλειωσε με τον Τζόλι.
3: Ναι, και ότι κράτησε επίσης είναι ένα παιδί υπείων τόνων. Εκεί που του αναφέρανε ότι τόσα καλά λόγια από όλους. Έσκυψε το κεφάλι και είπε ότι αυτό που. Το ηχητικό που έπαιξε και εσύ, ότι τον ακούει κάποιος από τον αντίπαλο προπονητή, σίγουρα είναι να ακούει καλά λόγια, σίγουρα με τιμάνε. Ωστόσο, η δουλειά μου είναι αυτή, να παίζω καλά, να έχω διακρίσεις, να προσπαθώ να κάνω το καλύτερο κόντρα σε οποιοδήποτε αντίπαλο.
0: Λοιπόν, τώρα, πριν περάσουμε στο Γιωβάνοβιτς, που ήδη ο Γιώργος Τσιβελκίδης ετοιμάζει εδώ καταιγισμό Γιωβάνοβιτς, θέλω να σταθούμε λίγο στον Γιούργεν Κλοπ. Νέος προπονητής στην Εθνική Γερμανίας, με ελλείψεις, έχει ελλείψεις. Μίλησε, θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε. Εσύ που τα ζεις, είσαι από εκεί, από χθες το βράδυ εκεί, βλέπεις τι λέει ο τύπος. Αφού γκράζεσαι λίγο την ιστορία των Γερμανών, μας φοβούνται, μας υπολογίζουν ή λένε, έλα μωρέ, εντάξει Ελλάδα, καλή ομάδα μένα, αλλά θα το καθαρίσουμε.
3: Αυτό που καταλαβαίνω αρχικά είναι ότι αυτή η νέα εποχή που έχει ξεκινήσει στην Εθνική Γερμανία με την άφηξη του Jürgen Klopp έχει ουσιαστικά ότι έχει ενθουσιάσει όλους τους ποδοσφαιρόφιλους. Δηλαδή θεωρούν ότι με αυτόν τον άνθρωπο, με το άγγιγμα ενός κουμπιού σε εισαγωγικά, ότι θα μπορέσει να αλλάξει όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε την προηγούμενη τριετία και προφανώς έφερε και την απομάκρυνση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ακούγοντας τα όσα είπε ο Κλοπ, εξέφρασε ένα τεράστιο σεβασμό απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες διεθνείς και είπε πραγματικά, έπλεξε το εγκόμενο της εθνικής ομάδας, κάτι που σίγουρα δημιούργησε αίσθηση, σίγουρα μας υπολογίζουν, σίγουρα προσδοκούν ότι θα μπορέσουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη, βεβαίως στον πρώτο εντός έδρας αγώνα που θα κάνουν, αλλά από την άλλη το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια ποιότητα στην Ελλάδα, μα το ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι ξεχωρίζω τον Τζόλι, ξεχωρίζω τον Παυλίδη, θεωρώ, είπε, ότι είναι η νέα χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι και μόνο αυτή η φράση, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, αποτυπώνει του πώς ακριβώς θα μας αντιμετωπίσουν. Δεν υπάρχει κανένα θέμα υποτίμησης, υπάρχει αντίστοιχα πολύ μεγάλο σεβασμός σε ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο και σε αυτή την νέα εποχή που διαμορφώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Γιούργεν Κλοπ, ο Βασίλη Παπαδόπουλε μένει στη γραμμή, για να τον ακούσουμε. Έχουν πολύ καλούς παίκτες. Πρόκειται για μια σπουδαία γενιά, ίσως την χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η ανάλυση ήταν ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν εκεί μέχρι το τελευταίο παιχνίδι. Έχουν πολύ καλή ποιότητα, δημιουργικότητα και δουλεύουν σκληρά ως ομάδα. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την εθνική Ελλάδα. Κανείς Γερμανός δημοσιογράφος δεν με ρώτησε για τον αντίπαλο. Αλλά εγώ σέβομαι την ανάπτυξη της Ελλάδος. Έχει τον Τζόλι, τον Παυλίδη, πολύ ταλέντο. Στην επίθεση το βλέπεις ότι ξεχωρίζει. Ίσως είναι η χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Η επίθεσή της είναι το δυνατό της σημείο. Είναι γρήγορη και καλά συντονισμένη. Είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, ανέφερε ο Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος ακόμα ρωτήθηκε για τον πρώην παίκτη του, τον Κώστα Τσιμίκα. Θα ήθελα πολύ να συνεργαστώ ξανά με τον Κώστα. Κάναμε μερικά φανταστικά πράγματα μαζί. Είδαμε και τη σέντρα του στον γκολ της νίκης με τη Σερβία. Είναι πολύ καλός παίκτης και διασκεδαστικός τύπος. Σεβόμαστε πολύ την Ελλάδα και γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε αποτέλεσμα. Είπε ο Γιούργεν Κλοπ. Βασίλη Παπαδόπουλε, εκθιάζει τους πάντες και την εθνική μας ομάδα ο Κλοπ. Έπεσε η γραμμή, να τον ξαναπάρουμε τον Βασίλη Παπαδόπουλο. Σε αυτό το σημείο εμείς να ακούσουμε το... Όχι, θα πάμε στην ώρα, διότι πλησιάζει 9, συντονισμένη πάντα στον Real FM. Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας, και επιστρέφουμε πάλι με την Γερμανία.
4: Real FM.
5: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 90 και 2.
1: Με τον Νάγκελσμαν, ναι. Τον Πάγκο, αυτό που μας μεταφέρθηκε εδώ και από πολύ κόσμο,
2: ναι, ναι.
1: Που μένει στη Γερμανία και παρακολουθεί την ομάδα, είναι ότι περιμένανε πώς και πώς να ολοκληρωθεί η συνεργασία μαζί του. Δεν βλέπανε κάτι θετικό σε όλη αυτή την προσπάθεια που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Ήρθε ο αποκλεισμός από την Παραγουάη στα πέναλτι στο πρόσφατο Μουντιάλ του καλοκαιριού. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι άλλο να γίνει. Έπρεπε να υπάρξει ένα ηλεκτροσόκ σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική υπερδύναμη που λέγεται Γερμανία. Αυτό το ηλεκτροσόκ ακούει στο όνομα του Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος ήρθε, έκανε συμβόλαιο για 4 χρόνια, μέχρι το 2030 δηλαδή. Ενώ να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο επίσης προξένησε εντύπωση, ότι κάλεσε 44 παίκτες, Δημήτρη.
2: Στην αρχική κλίση.
1: Βεβαίως.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς εννοούμε, είναι 24 παίκτες οι οποίοι κλήθηκαν για τα 2 παιχνίδια με Ολλανδία και Ελλάδα,
2: ναι.
1: Τα 2 παιχνίδια δηλαδή της 24ης και 27ης Σεπτεμβρίου, και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι 20 ποδοσφαιριστές οι οποίοι προετοιμάζονται.

ετοιμάζονται και οι οποίοι θα έρθουν μαζί με 4 ποδοσφαιριστές από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην 24η, και μάλιστα αυτοί θα γίνουν, θα

0: Βεβαίως δεν είναι σε καμιά περίπτωση η Γερμανία που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Θέλει μια τεράστια επανεκκίνηση. Αυτοί ελπίζουν ότι θα το βρουν στο πρόσωπο του Κλοπ. Και από εκεί και πέρα αναφέραμε ότι δύο μεγάλες απώλειες, Χάβερτς και Γιαμπούλ.
1: Ρωτήθηκε ο κύριος Γιοβάνοβιτς, ρωτήθηκε για τις απώλειες αυτές. Για να ακούσουμε τι είπε στη συνέντευξη τύπου Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι.
2: Όταν λέτε αυτά τα ονόματα των παικτών που βγήκανε και παικτών που μπήκανε, δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλο πονοκέφαλο ο κύριος Κλοπ, γιατί είναι όλοι τους εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές και σίγουρα αυτές οι αλλαγές δεν έχουν να κάνουν με το σκέψη μας για το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Εντάξει, η λογική απάντηση του Γιοβάνοβιτς. Τώρα, τα υπόλοιπα, τι άλλο είπε ο Γιοβάνοβιτς, έχουμε ηχητικά, θα τα ακούσουμε, αλλά πάμε σε τίτλους. Τι ανέφερε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην συνέντευξη που παρακολούθησες, Βασίλη?
0: Ότι αρχικά με ακούτε?
1: Ναι, σε ακούμε μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, ότι μια σύνοψη κάνω στα πιο σημαντικά.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι ρωτήθηκε για το παιχνίδι με τη Σερβία και είπε ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι λαθών. Κάποιος το εκμεταλλεύεται και κάποιος χάνει από αυτό. Στη συνέχεια ρωτήθηκε τι κρατάει και τι πετάει από αυτό το πράγμα. Και είπε, εννοώ από την αναμέτρηση με τη Σερβία, ζητώ συγγνώμη. Και είπε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε στην ανασταλτική λειτουργία. Αφήσαμε κάποιους χώρους και έτσι δημιουργήθηκαν κάποια θέματα στην ελληνική άμυνα, στην ανασταλτική λειτουργία. Από εκεί και πέρα κρατάμε την ένταση που δείξαμε, την αντίδραση, την προσήλωση στο πλάνο και το γεγονός ότι παίξαμε κάθε το ποδόσφαιρο και καταφέραμε να ανατρέψουμε την κατάσταση. Ρωτήθηκε πολλές φορές για το ότι τι μπορεί να προσθεθεί σε αυτή την εθνική ομάδα έτσι ώστε να υπάρχει ένα σύνολο 11 ποδοσφαιριστών που δεν θα υπάρχει καμία αδυναμία σε καμία θέση. Οι συνάδελφοι προφανώς θέλησαν να πούν αν υπάρχει κάποια δυνατότητα.
1: Γιατί μεσαία γραμμή γίνεται πολύ. Γιατί μεσαία γραμμή το ρώτησαν και στο Βελιγράδι μετά το ματς και σήμερα του έχουν κάνει δύο ερωτήσεις.
0: Βεβαίως πρέπει να πούμε για τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Πρέπει να πούμε δύο κουβέντες για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ακούσει τα μύρια όσα.
1: Ναι, αλλά ήταν από τους καλύτερους.
0: Ποια είναι η προσφορά του?
1: Ήταν από τους καλύτερους,
0: για
1: νομίζω,
0: μένα, αυτές, ο MVP.
1: Στο παιχνίδι με τον στο Βελιγράδι.
0: Βεβαίως, δεν έκανε λάθος. Δεν έκανε το παραμικρό λάθος. Κόντρα, επαναλαμβάνω, σε όσα ακούγονται, βεβαίως. Ποδόσφαιρο δεν θα κάνουμε με τα social media και με τα όσα λέγονται και ακούγονται.
1: Έτσι,
0: το ποδόσφαιρο είναι χορτάρι, είναι αγωνιστικός χώρος, εκεί κρίνονται τα πάντα. Από εκεί και πέρα ρωτήθηκε όντως και δύο φορές κιόλας τι γίνεται για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις και είπε ότι από εκεί και πέρα γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από την ΕΠΟ, ανέφερε την προσπάθεια της Ομοσπονδίας μέσω του Κυπέλλου Ελλάδος και μέσω της ύπαρξης δύο νεαρών ποδοσφαιριστών στο ότι να τονιστεί το ελληνικό στοιχείο, να παράξει το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμη περισσότερους ποδοσφαιριστές και μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται. Ωστόσο ανέφερε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από μέρα σε μέρα και από εβδομάδα σε εβδομάδα, χρειάζεται μια πίστοση χρόνου προκειμένου όλο το σύστημα να αρχίσει να δουλεύει καλύτερα. Από εκεί και πέρα σε ερώτηση.
1: Να βάλεις μια ανατελεία, σε παρακαλώ. Ερωτήθηκε για τη μεσαία γραμμή δύο φορές. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση που του κάνανε για τη μεσαία γραμμή, Βασίλη Παπαδόπουλο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στη Γερμανία. Μένει στη γραμμή σου.
2: Θεωρώ ότι σίγουρα το ελληνικό και γενικώ το ποδόσφαιρο μπορεί να περάσουν χρόνια μέχρι να βγουν κάποιες, θα έλεγα, γενιές παιχτών που έχουν το ταλέντο. Είδατε ότι πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, ο ΠΑΟΚ έχει δημιουργήσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Ο Ολυμπιακός δημιουργήσε νέα παιδιά με μια γενιά που παρουσιάστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Προσπαθούν οι ομάδες μας, επειδή ξέρω, όλες οι μεγάλες ομάδες έχουν οργανωμένες ακαδημίες, προσπαθούν να το κάνουν. Δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα όμως είναι και στις υπόλοιπες ομάδες και στις περιοχές της Ελλάδας όπου δεν υπάρχουν ομάδες πρώτης κατηγορίας. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα υπάρχουν πολλά περιτόρια και η ΕΠΟ τώρα με τα καινούρια τα project προσπαθεί να αλλάξει κάτι και με το κύπελο προσπαθεί να αλλάξει κάποια πράγματα για να την χρησιμοποιήσει περισσότερο νέων παιδιών. Ενδεχομένως αυτό μπορεί να μας

0: δώσει κάποια αποτελέσματα στο μέλλον, αλλά χρειάζεται σίγουρα και χρόνος και επιμονή για να, σαν χώρα, να έχουμε λίγο καλύτερη ή πιο έντονη παρουσία Ελλήνων παικτών σε ομάδες. Έχουμε μια, θα έλεγα, καλή πρώτη κατηγορία, ισχυρή, με 4 πολύ πολύ δυνατές ομάδες, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η εθνική ομάδα. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά σίγουρα όσον αφορά αυτό το θέμα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι συζήτηση με ένα διαφορετικό πάνελ και κάποιο διαφορετικό χρόνο από ότι είναι ο σημερινή συνέντευξη τύπου.
1: Μάλιστα. Βασιλή, εσύ τι το ρώτησες?
2: Το ρώτησα σε ό,τι έχει να κάνει με το... Δεν ξέρω αν
1: ακούγουμε. Ναι, σ' ακούμε, για πες.
2: Ωραία. Τον ρώτησα σε ό,τι έχει να κάνει σε αυτή την κλοπομάνια που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Γερμανία. Αν πιστεύει ότι οι γηπεδούχοι με αυτό το σκεπτικό και με αυτή την αλλαγή πλάνων που υπάρχει, αν τον φοβίζει αυτό το πράγμα, πώς σκοπεύει να το αντιμετωπίσει? Αυτή ήταν η ερώτηση που έγινε από μένα.
1: Δηλαδή το ρώτησες για την αλλαγή προπονητή που έχει η Γερμανία.
2: Για την αλλαγή προπονητή και για το πώς η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή.
1: Ναι.
2: Ούσα αντιμέτωπη για πρώτη φορά με αυτή τη νέα Γερμανία εδώ στο Augsburg. Και είπε ότι η Γερμανία δεν έχει άγχος, ότι ο Κλοπ έχει προφανώς ένα διαφορετικό σκεπτικό από τον προκάτοχό του, ότι σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό, ότι έχουν μεγάλη ποιότητα, ότι βγάζουν ένταση, ότι βγάζουν κάθε το ποδόσφαιρο για να μπορέσουν να αντιστρέψουν την κατάσταση και να επιστρέψουν και αυτοί στον δρόμο των επιτυχιών.
1: Για να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο κύριος Γιοβάνοβιτς.
0: Δεν νομίζω ότι η ομάδα της Γερμανίας έχει κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Δεν νομίζω. Είναι παίχτες που παίζουν σε top επίπεδο ομάδων. Είναι παίχτες που παίζουν αρκετά χρόνια στην εθνική ομάδα. Η Γερμανία είναι μια χώρα που πάντα έχει πολύ υψηλούς στόχους όσον αφορά όλες τις διοργανώσεις. Άρα ζουν με αυτό από τη στιγμή που ξεκίνησαν να παίζουν το ποδόσφαιρο. Δεν είναι κάτι καινούριο για αυτούς. Ο κύριος Κλοπ σίγουρα έχει ένα διαφορετικό στυλ όσον αφορά το σκεπτικό του για το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ έντονο. Άρα σίγουρα θα φέρει κάτι διαφορετικό. Είναι σίγουρο ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό στην εθνική ομάδα της Γερμανίας στο χρόνο που θα έχει μπροστά του. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Και αποκτά πολύ μεγαλύτερη, θα έλεγα, δυσκολία αυτό το παιχνίδι στο τρόπο παιχνιδιού από το τρόπο παιχνιδιού που ακολούθησε Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τελείως διαφορετικό, πιο έντονο, με πολύ περισσότερη ένταση, πιο, θα έλεγα, κάθετο και πραγματικά θα έχει και προπονητικά, θα έλεγα, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τρόπος σκέψης πώς μπορεί να μεταφερθεί μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου καταλαβαίνετε και εσείς ότι τα περιτόρια των προπονήσεων δεν υπάρχουν, αλλά είναι περισσότερα της αντίληψης, της ιδέας του προπονητή που μόλις τώρα ήρθε. Αλλά έχουν τρομερή ποιότητα, έχουν παίξει με τεράστια εμπειρία, που νομίζω ότι αυτό δεν είναι τόσο μεγάλο ζητούμενο.
1: Βασίλη Παπαδόπουλε, επιστροφή στη Γερμανία ήταν η απάντηση στην ερώτηση που του έκανε, σωστά?
2: Ναι.
1: Τώρα,
2: κατά πόσο είναι πραγματικότητα στη National Mannschaft μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στο αυριανό παιχνίδι.
1: Τώρα, στο αυριανό παιχνίδι θα κάνει αλλαγές. Σύνθεση δεν λέει. Θα κάνει αλλαγές στη αίσθηση. Είδατε και προπόνηση, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, είδαμε τα πρώτα 15 λεπτά. Προφανώς όμως αυτά δεν μπορούν να αποτυπώσουν την πραγματικότητα. Ρωτήθηκε για τους δύο τραυματίες. Και είπε ότι και ο Μαυροπάνος είναι ok, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, ο οποίος είχε, να θυμίσουμε, αντικατασταθεί στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με την Σερβία και πριν η Ελλάδα φτάσει στην απόλυτη ανατροπή. Ενώ είπε ότι είπε για τον Μπάμπη Κοστούλα ότι το παιδί είναι παλικάρι, είπε, και δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Θυμίζουμε ότι ο Κοστούλας έκανε κάποια ράματα στο πόδι και άντεξε μέχρι το 63ο λεπτό. Ωστόσο φαίνεται ότι θα συμπεριληφθεί κανονικά στα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την αυριανή αναμέτρηση. Βλέποντας την ενδεκάδα όπως έπαιξε στην αναμέτρηση με την Σερβία θεωρώ ότι δύσκολα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή ο κορμός θεωρώ ότι θα μείνει ίδιος, ίσως μεσοεπιθετικά μετά και την χρησιμοποίηση των 5 επιθετικών, ίσως δούμε και το Δουβίκα σε ρόλο.
1: Από την αρχή,
2: καλύτερα. Ναι, μιλάω για την αρχική ενδεκάδα. Δηλαδή, αλλά είναι παρακινδυνευμένο αυτή τη στιγμή να πει κάποιος, μπορεί ο Ιβάν να έχει στα πλάνα του να κάνει κάποιες αλλαγές για να ξεκουράσει και κάποιους παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι είναι παιχνίδι μέσα σε 72 ώρες και είναι ένα παιχνίδι και πάλι εκτός έδρας και πάλι κόντρα σε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο.
1: Και ότι έρχονται και άλλα δύο μες την άλλη εβδομάδα.
2: Ναι, βεβαίως. Είναι τα δύο παιχνίδια της Τούμπας την επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη, την ερχόμενη, στο γήπεδο της Τούμπας κόντρα στην Ολλανδία. Και βεβαίως μια ρεβάνς την επόμενη Κυριακή στο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Την ρεβάνς, σε εισαγωγικά αν θέλετε βάλτε τη λέξη, κόντρα στη Γερμανία με διαφορετικό πρόσωπο, όπως αναφέραμε και πριν, και με εντελώς διαφορετική σύνθεση από τον Γιούργεν Κλοπ. Από εκεί και πέρα κοιτάζω εδώ κάποιες σημειώσεις για να δούμε αν έχει υποθεί και κάτι που άλλο από ότι τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Πάμε, τον ρώτησαν ότι αν πάρουμε πρώτη δεύτερη θέση.
2: Ναι, βεβαίως, το έχω μπροστά.
1: Το έχεις μπροστά σου, να ακούσουμε τι είπε και θα έρθουμε σε σένα.
0: Δεν είμαστε εμείς και η Σερβία αυτή και δεν είναι η ονοτροπία σωστή να κοιτάξουμε μόνο εμείς και η Σερβία. Ξέρουμε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία είναι απόλυτο φαβορί στο γκρουπ μας, αλλά τι προσδοκίες μπορεί να έχουμε από τον εαυτό μας και πώς να αντιμετωπίζουμε τα παιχνίδια με την Γερμανία ή η Ολλανδία και τι λόγος υπήρχε να παλέψουμε τόσο πολύ να πάμε σε αυτό το top επίπεδο αν δεν θέλουμε σε αυτά τα παιχνίδια να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες για ένα καλό αποτέλεσμα εφόσον είμαστε εδώ. Και η λογική μας και η λογική των παικτών είναι αυτή. Νομίζω ότι ο Χρήστος και αυτός ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι παίζουμε με καλύτερους, αλλά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και σε αυτά τα παιχνίδια για να μπορούμε να έχουμε βαθμολογικό όφελος. Όλα τα υπόλοιπα ήταν ουτοπία. Δεν θα είχε κανένα λόγο η συμμετοχή μας σε αυτό το γκρουπ.
1: Οπότε αρχικός στόχος είναι η παραμονή. Από εκεί ξεκινάμε, Βασίλη Παπαδόπουλο. Το λέει πάρα πολλές φορές. Και νομίζω ότι αυτό είναι που κρατάτε όλοι από αυτές τις δηλώσεις.
2: Βεβαίως, θέλει η ομάδα να παραμείνει σε top επίπεδο, θέλει να παραμείνει στην elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, θέλει να δίνει αγώνες με τέτοιες ομάδες. Ωστόσο, αυτό δείχνει και την φιλοσοφία του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αναλωνόμαστε στο τι θα κάνουμε μόνο με τη Σερβία και πώς θα πάρουμε τους 6 πόντους εκεί. Θέλουμε να κοιτάξουμε τις πάντες στα μάτια. Ένας προπονητής ζει πάντα μέσα σε αυτό. Έχει πάντα στόχο την υπέρβαση. Δεν θα μείνει ικανοποιημένος από την τρίτη θέση, να το πούμε εντελώς κοινικά. Θα κοιτάξει ό,τι μπορεί παραπάνω. Το γεγονός ότι αύριο είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα, σε μια διαφορετική εποχή, ίσως στην προσωπική μου άποψη είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Ωστόσο, επειδή είναι Γερμανία, ποτέ δεν ξέρεις τι θα βρεις απέναντί σου, πόσο πιεστικό, μα το είπε κιόλας ότι περιμένουμε έναν αντίπαλο πιεστικό και ίσως εμείς να μην μπορέσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Το ανέφερε ξεκάθαρα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος επίσης για μένα είναι σημαντικό αυτό που ανέφερε, ότι η Ελλάδα λείπει από τις μεγάλες διοργανώσεις για πάρα πολλά χρόνια και είναι ευκαιρία μέσω της διοργάνωσης του Euro του 28 να μπορέσουμε να βάλουμε ένα τέλος σε αυτό το αρνητικό σερί και η Ελλάδα να σταματήσει να λείπει από τα μεγάλα ραντεβού, είτε αυτά έχουν να κάνουν με το ευρωπαϊκό είτε με το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Μάλιστα, σύνθεση αν σε ρωτήσω να μου πεις, δεν θα μου πεις.
2: Δεν θα σου πω.
1: Δεν θα μου πεις.
2: Δεν θα σου πω γιατί δεν θέλω να προτρέξω. Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να αλλάξει την τελευταία στιγμή. Πιστεύω
1: ότι
2: θα είναι ο ίδιος. Αλλά δεν ξέρει κανείς, ναι, αν θα κοιτάξει να το χτυπήσει και αυτό ή αν να το χτυπήσει. Εννοώ αν θα κοιτάξει να βάλει την ίδια ένταση και πίεση προκειμένου να πάρει και αυτό το παιχνίδι, ή θα κοιτάξει να προστατεύσει λίγο τα νότα του για να είναι στα δύο επόμενα παιχνίδια, τα εντός έδρας, να πάρει κάτι περισσότερο από βαθμούς. Απλά να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, επειδή ετοιμαζόμαστε να φύγουμε από το γήπεδο, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που
1: θες
2: να αναφέρουμε.
1: Όχι, να μας πεις απόψε τι έχει το πρόγραμμα. Σνίτσελ έχει ή κάτι άλλο από πλευράς φαγητού? Σνίτσελ εκεί στο Άουσμπουργκ. Τι καλό έχει στο Άουσμπουργκ, ή ωραία λουκάνικα?
2: Είναι πολύ όμορφη πόλη. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Αυτό κάναμε ένα γύρο το πρωί που είχαμε λίγο την δυνατότητα για 1-2 ώρες. Πολύ πάρκο, ρε παιδί μου, πολλές οικογένειες, πολλά παιδάκια. Πολύ πράσινο. Δηλαδή, μια πόλη που δεν είπε κανένας ότι είναι κάτι το εξαιρετικό στη Γερμανία, ας πούμε. Είναι κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, βλέπεις πράγματα τα οποία όσο και να παλεύεις κάτω, ας πούμε, στην Αθήνα δεν πρόκειται να τα δεις.
1: Μάλιστα.
2: Για πούμε μέσα.
1: Δεν μου απάντησες κλείνοντας τι θα έχει το μενού απόψε. Θα μας το πεις αύριο μετά τις 7 που θα σε έχουμε στη γραμμή μας. Βασίλη Παπαδόπουλος, σε ευχαριστώ. Καλό σου βράδυ. Λοιπόν, νομίζω ότι σας έχουμε καλύψει με την ανταπόκριση του Βασίλη Παπαδόπουλου live από το Άουσμπουργκ. Θα παίξουμε σε λίγο και τα υπόλοιπα ηχητικά που έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τζιβελικίδης για το παιχνίδι, για το αυριανό παιχνίδι με τις δηλώσεις του κυρίου Γιωβάνοβιτς. Αυτή την ώρα στο μπάσκετ 17-8 θέλει 4 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Ο ΠΑΟΚ προηγείται του Παναθηναϊκού. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός για το Super Cup στην διοργάνωση που γίνεται στο Περιστέρι. Πάντα στην παρέα μας Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

με ειντιλά ρυθμικά. Θα σας πούμε UEFA Nations League πρώτη κατηγορία 10 παρατέταρτο Αγγλία, Ισπανία και 10 παρατέταρτο Τσεχία, Κροατία. Δεύτερη κατηγορία τελικό στη Λουμπλιάνα το απόγευμα Σλοβενία, Σκωτία 0-0. 10 παρατέταρτο Βόρεια Μακεδονία, Ελβετία. Τρίτη κατηγορία Άγιος Μαρίνος, Φιλανδία 0-7. Βουλγαρία, Λουξεμβούργο 1-2. Ισλανδία, Εσθονία 1-1. Νήσι Φερόες, Καζακστάν 1-1. 10 παρατέταρτο Αλβανία, Λευκορωσία. 10 παρατέταρτο Σλοβακία, Μολδαβία.

0: Λοιπόν, τώρα θέλει 3 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. 20-12 προηγεί το ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού. Επιστρέφουμε σε ρυθμούς εθνικής ομάδας να ακούσουμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην πρώτη τοποθέτηση που έκανε στην σημερινή συνέντευξη τύπου για το τι πρέπει να βελτιώσει η εθνική ομάδα, ρωτήθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.
1: Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λατών, παιχνίδι που γίνονται λάθη. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που ο αντίπαλος ενδεχομένως να μην τα εκμεταλλευτεί. Κάποιες φορές γίνονται λάθη που μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Όσο ο αντίπαλος είναι πιο υψηλού επίπεδου, πιθανότατα έχει περισσότερες πιθανότητες σε κάποιες ή λάθος τοποθετήσεις ή λάθος αποφάσεις να το εκμεταλλευτεί. Άρα εκτός από τα πολλά, πάρα πολλά θετικά που είχε το παιχνίδι μας στο Βελγράδι, γιατί πάντα αναφερόμαστε στο τελευταίο παιχνίδι λόγω της απόστασης που έχουν εθνικές ομάδες στα παιχνίδια, υπάρχουν και κάποια πράγματα που μπορούσαμε να ή πρέπει να διορθώσουμε, που ενδεχομένως το παιχνίδι στο Βελγράδι μέσα δεν το εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος, αλλά η ποιότητα της Γερμανίας και στη συνέχεια της Ολλανδίας είναι διαφορετική, είναι τέτοια που ουσιαστικά δεν πρέπει να επαναλαμβανόμαστε κάποια πράγματα που κάναμε. Ενδεχομένως να μην έχουμε δυνατότητα, όπως είναι και λογικό όσον αφορά τις προπονήσεις, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε πολλές προπονήσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά είμαστε και αρκετό διάστημα μαζί που και στο θέμα της ανάλυσης μπορούμε να αντιληφθούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, το contra-pressing. Υπάρχουν πάντα θέματα που μπορεί να εστιάζουμε λίγο παραπάνω προσοχή, που είναι σημαντικά για τέτοιου είδους παιχνίδια όπως είναι αυριανό.
0: Ρωτήθηκε αν θα προχωρήσει σε φρεκασφκάρισμα, δηλαδή σε αλλαγές κόντρα στην Γερμανία. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Γιοβάνοβιτς.
2: Coach, μας είχατε πει στο Βελιγράδι πριν από το παιχνίδι ότι το format αυτό υποχρεώνει τον προπονητή, και κάπως έτσι το είπε και ο Κλόπ, να βλέπει τα μάτς ως 4 διαφορετικά projects. Πάει το πρώτο, πήγε με επιτυχία. Εν όψη του αυριανού, που είναι ένα χωριστό project, πρέπει να περιμένουμε φρεσκάρισμα. Πώς θα διαχειριστείτε την κούραση των παιχτών, γιατί σας έρχονται άλλα 2 μάτς στην Τούμπα?
1: Είναι καινούριο πράγμα για όλους μας. Έτσι. Δεν μπορώ να σας πω ότι με σιγουριά είναι επίσημα παιχνίδια. Είναι μια διοργάνωση που είμαστε πρώτη φορά. Για μας δεν είναι μόνο σημαντικές εμφανίσεις πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία, είναι σημαντικά και τα αποτελέσματα. Εγώ ήμουνα πάντα σε αυτά τα 2 χρόνια, αν το δείτε λίγο και πίσω, σε όλα τα φιλικά παιχνίδια που παίζαμε, κάναμε πάντα 2 διαφορετικές ενδεκάδες. Ποτέ δεν ήταν ο στόχος μου στα φιλικά παιχνίδια το αποτέλεσμα, αλλά ένα βαθμό ετοιμότητας των παικτών. Πλέον είναι επίσημα παιχνίδια και πλέον τα αποτελέσματα είναι πολύ σημαντικά για μας, για πάρα πολλούς λόγους, και οι αλλαγές, αν πρέπει να γίνουν, θα γίνουν μόνο σε περίπτωση κάποιου ενδεχομένως, αν έχουμε κάποια θέματα της κούρασης ή του τραυματισμού. Αλλά αν περιμένετε κάποια μεγαλύτερα rotation ανάλογα με τα 4 παιχνίδια, τουλάχιστον έτσι όπως σκέφτομαι σήμερα, δεν έχω σκοπό να κάνω. Θα προσπαθήσουμε για κάθε παιχνίδι να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο δυνατή. Είναι και για όλους μας πρώτη φορά που έχουμε ένα τέτοιο tournament μπροστά μας, και δεν είναι και μια εμπειρία και για μένα αλλά και για τους παίκτες, 4 συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί αυτό μπορεί να μας χρειαστεί και του χρόνου όσον αφορά τα προκριματικά.
0: Τελειώνει η πρώτη περίοδος στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 24-15 του Παναθηναϊκού στο πρώτο δεκάλεπτο. Κλείνουμε την ενότητα με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πάλι ακούσαμε νωρίτερα για τη μεσαία γραμμή. Τον ξαναρώτησαν πάλι για τις λύσεις που είναι λίγες στο θέμα της μεσαίας γραμμής.
1: Δεν είναι μόνο αυτή η θέση. Υπάρχουν και αρκετές θέσεις, γιατί πλέον το επίπεδο των παιχνιδιών σε αυτό το όμιλο που είμαστε είναι πολύ πιο απαιτητικό από ότι τα παιχνίδια που κάναμε στην διάρκεια του Μαρτίου ή του Ιουνίου. Άρα είναι πολύ πιο απαιτητικά, όχι μόνο όσον αφορά το physical, είναι πιο απαιτητικά όσον αφορά το mental, την προετοιμασία. Ένας προπονητής πάντα έχοντας 4 παιχνίδια μέσα σε 12-13 μέρες ζει μέσα στους προβληματισμούς για το τι είναι καλύτερο να κάνει εν όψη των επόμενων παιχνιδιών που έχουμε. Απλά έχω να κάνω και με επαγγελματίες παίκτες. Έχω να πάω με επαγγελματίες παίκτες που παίζουν. Έτσι είναι τα φόρματ είτε των προαθλημάτων είτε των ομάδων που έχουν. Ότι πλέον οι παίκτες προετοιμάζονται, ζουν αυτό το πράγμα.

0: Ρίσμα 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα συστρέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
3: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
4: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Bonus bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Αύριο στη Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Ο Ερντογάν έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια στον Τραμπ, αλλά εισέπραξε μόνο φιλοφρονήσεις. Συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, αλλά ούτε κουβέντα για το πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς F-35. Αυστηρή κριτική από τον αντιπολιτευτικό τύπο στον Τούρκο πρόεδρο, που εισέπραξε μόνο λόγια και δεν κατάφερε να συναντήσει επίσημα τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προαναγγείλει ότι θα παρακάμψει το Κογκρέσο και θα εξασφαλίσει την προμήθεια εκατοντάδων κινητήρων για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Και αυτό δεν έγινε. Ακόμα, η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας και όχι κράτος ταραξίας. Ηχηρά μηνύματα Μητσοτάκη από τη Νέα Υόρκη. Το παρασκήνιο των επαφών του Πρωθυπουργού στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η ενέργεια φέρνει σοκ και στο ράφι. Η δραματική αύξηση του κόστους στις βιομηχανίες τροφίμων πυροδοτεί νέο κύμα ανατιμήσεων. Στον αέρα, η παράταση της Συμφωνίας Κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Από την πλευρά της κυβέρνησης καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις. Ακριβότερα θα πωλούνται τις επόμενες μέρες αρκετά γαλακτοκομικά προϊόντα. Και υπόθεση Μαζονάκη. Ρέμπελα που βρήκαμε. Η Real News αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Αύριο στη Real News.

0: Στο Περιστέρι έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Θα πάμε αμέσως εκεί, αφού σας θυμίσω. Intervention Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Και Απόστολε Μαυράκη, δεν έχουν ξεκινήσει καλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Χάνει 24-18 από τον ΠΑΟΚ. Μπήκε πιο δυνατά ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι.
1: Πολύ πιο δυνατά ο ΠΑΟΚ και πολύ πιο συγκεντρωμένα, και μάλιστα με δύο πρώην παίκτες της ομάδας, τον Τζέντι Όσμαν και τον Μάρκος Φώστερ, να πληγώνουν το διχτάκι του Παναθηναϊκού. 8 πόντους έχει ήδη ο Τούρκος, forward 6 έχει ο Αμερικανός Γκάρτ, και ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι αρκετά άστοχος. Συγκεκριμένα έχει επιχειρήσει μόλις ένα τρίποντο, το έχει χάσει και έχει 5 στα 9 τρίποντα. Γενικότερα δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες ο Παναθηναϊκός. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ πολύ πιο τολμηρός, πολύ πιο ορεξάτος και ενεργητικός μέσα στο παρκέ. Τώρα ο Μήτρου Λόγκ θα σηκωθεί, τρομερή τάπα από το Φρανσίσκο. Παναθηναϊκός δείχνει ψήγματα καλής άμυνας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν το έχουν βγει παντού. Βγήκε απέναντι τον Ραματζούκα, έχασε την μπάλα. Παναθηναϊκός που μέχρι στιγμής έχει βρει τους περισσότερους πόντους του από τον Σιλβέν Φρανσίσκο, και μάλιστα αυτό που πλήγωσε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό ήταν τα 7 επιθετικά rebound. Είναι μάλλον τα 7 επιθετικά rebound που έχει ο ΠΑΟΚος τώρα, έναντι 0 του Παναθηναϊκού που έχει συνολικά μόλις 6 όλα αμυντικά. Γενικότερα ο Παναθηναϊκός πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη βάση στο να αποσβολώσει τους Όσμαν, αλλά και τα γκάρντ του ΠΑΟΚ, με τον Πριν Ταϊρή επίσης να έχει ξεκινήσει δυναμικά για τον ΠΑΟΚ, και έπειτα να βρει καλύτερα looks και καλύτερες συνθήκες στην επίθεση ώστε να σχοράρει.
0: Ευχαριστώ τον Απόστολο Μαυράκη, θα τον ακούσουμε και στο τέλος του ημιχρόνου. Στην Ισπανία η Μανρέσα, αντίπαλος τετάρτη του ΠΑΟΚ στο EuroCup, έχασε εκτός έδρας με 107-92 από την Bilbao, πρεμιέρα στο ισπανικό πρωτάθλημα του μπάσκετ. Στο βόλεϊ στις 10 ο τελικός Γαλλία-Πολωνία, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών. Νωρίτερα η Φιλανδία 3-0 σετ κέρδισε την Σλοβενία και πήρε το χάλκινο μετάλλιο στην διοργάνωση.

Και στην κοπηλασία το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Στέφανος Ντούσκος στο SKIF, στο Shanghai Sports Sprint, συγγνώμη, που διοργανώνει η Διεθνής Ομοσπονδία της Κοπηλασίας και εξελίσσεται στο ποτάμι της Κινέζικης Μεγάλου Πόλης. Πέρσι είχε πάρει το αργυρό μετάλλιο, φέτος ο χρυσός Ολυμπιονίκης στον τελικό κέρδισε το Βρετανό Κάλουμ Ντίξον με ένα πρώτο, 37 δεύτερα και 90 εκατοστά, είναι 500 μέτρα που εξελίσσεται μέσα στον ποταμό στην Σανγκάη. Like 26-20 προηγείται ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού αρχές του δεύτερου δεκαλέπτου. Πρεμιέρα στην Α1 στο πόλο των ανδρών σήμερα. Το παλαιό Φάληρο νίκησε τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων 29. Ο Ολυμπιακός εύκολα τη Γλυφάδα 25-3. Σπουδαίο παιχνίδι έγινε στο Ιωνικό Κολυμβητήριο της Χίου. Ναυτικός Όμιλος Χίου ΠΑΟΚ 10-10. Ο Πανιόνιος στο ντέρμπι νίκησε την Βουλιαγμένη 14-11. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου έπαιζε με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Απόλλωνα Σμύρνης διπλό κέρδισε 26-10. Αύριο, 2.30 ώρα, Εθνικός Πειραιά Ιδραϊκός και σε 9 το βράδυ Παναθηναϊκός Κυλυσιακός. Πρώτη αγωνιστική στην Α1 των γυναικών. Ο Ολυμπιακός εύκολα τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισας 29-2. Ο Άλυμος εκτός έδρας στην Γλυφάδα 19-5. Η Βουλιαγμένη κέρδισε τον Εθνικό Πειραιά με 14-10. Τα Χανιά με τον Πανιόνιο ήρθαν ισόπαλα 10-10. Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΠΕΚΕ Βροντάδου Χίου 13-8. Και η Ναυταθλητική Ένωση Πατρών κέρδισε την Ηλιούπολη με 15-8. Στην Α1 στο hardball των ανδρών, δεύτερη αγωνιστική. Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας που κέρδισε το Διομήδη Άργους 29-20. Η Δράμα εκτός έδρας κέρδισε στη Θεσσαλονίκη τη Χάνθ 37-29. Στο Κιλκής, ο Γυμναστικός Αθλητικός Λόγος Κιλκής νίκησε τον Αθηναϊκό 32-28. Ο Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Δούκα, το Ζαφυράκι Νάουσας 34-31. Στη Νίκαια, ο Ολυμπιακός κέρδισε 39-21 τον τοπικό νεοφώτιστο Άρη Νικαίας. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα στις 7. ΑΕΚ ΠΑΟΚ στο ντέρμπι από την ΕΡΤ2 Sports. Παιχνίδι που θα γίνει στην αίθουσα Γιώργος Κασιμάτης του Ολυμπιακού Σταδίου. Α1 στις γυναίκες στο hardball, πρώτη αγωνιστική σήμερα. Η Πηλαία με το Πανόραμα, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης 21-28 κέρδισε το Πανόραμα. Ο νεοφώτιστος Αθλητικός Όμιλος Προσοτσάνης κέρδισε τον επίσης νεοφώτιστο Λεωνίδα Άγιον Αργύρων 25-22. Στην Άρτα πέρασε νικηφόρα ο ΠΑΟΚ 39-24 την τοπική αναγέννηση. Στη Νέα Ιωνία ο Όμιλος Φίλων Νέας Ιωνίας νίκησε τον Αθηναϊκό 30-19. Αύριο η αγωνιστική ολοκληρώνεται στις 4 η ώρα στο Καματερό. Ο ΓΑΣ Καματερού υποδέχεται την ΑΕΚ. Μπαίνετε στο enikos.gr όπου βασικό θέμα άρχισε η μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΑΚΑ της Άννας Βύση. Δείτε βίντεο. Ακόμα τραγουδία στην πλάκα, στο δεύτερο όροφο στρέφονται το ενδιαφέρον των ερευνητών της ΛΑΕ. Κατασχέθηκε τμήμα, αναφέρει ο enikos.gr, κατασχέθηκε τμήμα του κεντρικού αγωγού. Ακόμα θάνατος Μαζονάκη, πάντα διαβάζουμε στο enikos.gr. Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω, λέει ο υπνοθεραπευτής. Τι απαντά για το μήνυμα, θα τον στριμώξω. Στο enikos.gr διαβάζω ακόμα τραγωδία με εξενερκούρους στην πλάκα. Για μήνα του μέλητος είχε έρθει στην Ελλάδα το ένα από τα ζευγάρια των τουριστών. Real.gr επίσης διαβάζετε το πρωτοσέλιδο της Real News. Πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια. Το βασικό θέμα της Real News για τον Ερντογάν, με επίσης πολύ καλά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις κυκλοφορεί η Real News. Ακόμα τραγωδία με 6 νεκρούς στην πλάκα που στρέφουν τις έρευνες οι αρχές για την κατάρρευση του κτηρίου.
Κατάρρευση κτηρίου στην πλάκα, τα πρόσωπα της τραγωδίας, νιόπαντρο το ένα ζευγάρι τουριστών. Στη Μύκονο, άγριο ξύλο, τουρίστα που κλώτησε γάτα με βίντεο από αυτό που έγινε στο νησί των Ανέμων. real.gr και enikos.gr, όλη η ενημέρωση.

Πάντα μπροστά ο ΠΑΟΚ, 31-23 του Παναθηναϊκού. Θέλει 4 λεπτά για να λήξει το ημίχρονο στο κλειστό του Περιστερίου. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του Super Cup των ανδρών. Θυμίζω στο μπάσκετ ότι νωρίτερα ο Ολυμπιακός 93-80 κέρδισε την ΑΕΚ και προκρίθηκε στον αυριανό τελικό, στις 8 το βράδυ τελικό στο Περιστέρι, με τον νικητή από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που παίζουν τώρα. Ιντερβέντερ Live Καζίνο, καθημερινή διασκέδαση πάντα στην παρέα μας.

Την αποθέωση γνώρισε στην αρχή της συναυλίας στο Ολυμπιακό Στάδιο από δεκάδες χιλιάδες θεατές η Άννα Βύση σε αυτή την μαγική βραδιά που έχει ετοιμάσει η δημοφιλής τραγουδίστρια, που άνοιξε τη συναυλία με το τραγούδι Αιγαίο, δίνοντας έναυσμα σε ένα σόου διάρκειας περίπου 3 ωρών.

Έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός. 31-28 είναι μπροστά ο ΠΑΟΚ στον ημιτελικό. Θέλουμε 3 λεπτά για να τελειώσει η δεύτερη περίοδος στο παιχνίδι που γίνεται στο κλειστό του Περιστερίου, με έναν εντυπωσιακό ΠΑΟΚ στην πρώτη περίοδο. Τώρα έχει μειώσει ο Παναθηναϊκός, 29-31 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Could hold a breath across this troubled sea. The world would love us, we do. Για την πρώτη κατηγορία του Nation League άρχισε το παιχνίδι Τσεχία-Κροατία, ενώ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το Αγγλία-Ισπανία, πάντα για την πρώτη κατηγορία.

0: 34-29 μπροστά. Θέλει 3 λεπτά ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού πριν το ημίχρονο. Μιχάλη Φουστέρη, Αγγλία, Ισπανία. Τι βλέπεις?
1: Ματσάρα.
0: Ματσάρα βλέπεις, ε. Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στην δεκάδα της Ισπανίας με τον Έρικ Γκαρθία να αντιμετωπίζει πρόβλημα στο δεξί του γόνατο και τη θέση του να παίρνει ο Πουμπίλ. Η Ισπανία, Σιμών, τερματοφύλακας Πουμπίλ, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια, Ρόδρι, Ρουίθ, Γιαμάλ, Όλμο, Ουίλιαμς, Τόρες είναι η σύνθεση της Ισπανίας. Η εθνική της Αγγλίας, Τράφορτ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκέι, Οράιλ, Άντερσον, Λουίς, Σκέλι, Σακά, Μπέλιχαμ, Γκόρντον και Χάρι Κέιν είναι η σύνθεση της ομάδας του κυρίου Τούνχελ.
1: Καταρχάς, Δημήτρη, από τη στιγμή που πρόκειται για δύο από τις κορυφαίες ομάδες που απολαύσαμε στο πρόσφατο Μουντιάλ,
0: ναι,
1: με τους πρωταθλητές κόσμου και την Αγγλία, η οποία νίκησε στο μικρό τελικό τη Γαλλία και τερμάτισε τρίτη, μόνο και μόνο αυτό νομίζω τα λέει όλα. Περιμένουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι που για Σαββατόβραδο, για όσους αποφασίσουν να μην
0: βγουν. Δεν έχουν πάει στη Βύση και δεν θέλουν να βγουν έξω.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο. Παράλληλα με τον μπάσκετ. Το μπάσκετ φυσικά θα τελειώσει νωρίτερα.
1: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, στα υπόλοιπα δεν έχουμε κάτι από τις ομάδες. Όλες. Υπάρχει ανησυχία, είπα, για τον Κουντούρη που χτύπησε στο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων που χέζε 3-0 την Γεωργία στην Τυφλίδα και πλέον αρχίζει και κλειδώνει την είσοδο στα τελικά, για τα πρόκριση για τα τελικά. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Κοίταξε, είναι ένα διάστημα στο οποίο οι περισσότερες ομάδες, υπολειτουργούν,
0: ναι,
1: μπορούμε να πούμε, διότι έχουν πολλούς ποδοσφαιριστές που απουσιάζουν στο εξωτερικό με υποχρεώσεις στις εθνικές τους ομάδες. Μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι και η ΑΕΚ, λείπουν 13 διεθνείς της στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, ο Μάρκο Νίκο...
0: Το παστέλωσε η Ισπανία, 1-0...
1: Θέμα χρόνου ήταν.
0: Στο δεύτερο λεπτό με το αγόρι.
1: Με το αγόρι, ε.
0: Με Γιαμάλ.
1: Μάλιστα. Λαμίν Γιαμάλ. Λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Εκτικό για ένα μάτς το οποίο έτσι κι αλλιώς περιμέναμε πολλά γκολ. Ένθεν κακή. Θα νομίζω και οι Άγγλοι κάποια στιγμή θα βρουν την ευκαιρία τους με τον Γκέιν. Έχουν και αυτοί σπουδαίους ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, λέγαμε για την ΑΕΚ ότι λείπουν πολλοί παίχτες από τις τάξεις της. Παρ' όλα αυτά, ο Νίκολιτς έχει προγραμματίσει δύο φιλικά σε αυτό το διάστημα της ανάπαυλας, στις 29 του μήνα με την Καλυθέα και στις 4 του Οκτώβρη με τον Πανετολικό. Θέλει να διατηρήσει όσους ποδοσφαιριστές έχει στα σπάτα σε εγρήγορση. Για την ΑΕΚ ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο διάστημα τον Οκτώβρη με την επανέναρξη της σεζόν, των υποχρεώσεών της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ, με το που ξεκινάει το πρωτάθλημα στις 10 του μήνα, ημέρα Σάββατο, παίζει στις 7.30 το απόγευμα με τον Όφη, τον υποδέχεται ο Όφη, από τον οποίο η τελευταία της εμπειρία ήταν ο Δενηρή στο τελικό του Super Cup. Αλλά Όφη ήταν εκείνος που και πέρυσι την είχε αποκλείσει στις 14 του Γενάρη σε νοκάουτ μάτς για το κύπελο. Συνεπώς εξελίσσεται σε κακό δαίμονα της ΑΕΚ Όφη και η ΑΕΚ, λοιπόν, θα πρέπει να προσέξει πολύ αυτό το μάτς στις 10 του Οκτώβρη. Και βεβαίως υπάρχουν τα δύο σπουδαία μάτς στην Αγγλία για το Champions League, στις 14 του μήνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Stamford Bridge, στο ουδέτερο Λονδίνο. Υπάρχει διακοπή, δεν θα παίξει η ΑΕΚ, έχει ζητήσει αναβολή του αγώνα με τον Ατρόμητο, και βεβαίως υπάρχει το μεγάλο μάτς στις 24 του μήνα στο Etihad με την Manchester City. Είναι παιχνίδια στα οποία η ΑΕΚ θα πρέπει να δείξει χαρακτήρα. Βεβαίως περιμένουμε και άλλα σπουδαία μάτς. Για παράδειγμα, το Σάββατο που παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη, την αμέσως επόμενη θα έχουμε μεγάλο παιχνίδι στο Στάδιο Καρασκάκη, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το ντέρμπι αιωνίων. Συνεπώς και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν επίσης ώρες τη νίκη. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είναι πρώτος και αίτητος με 5 νίκες σε 6 αριθμούς αγώνες. Ο Ολυμπιακός με τον Αλγουαθίλ και εκείνος θέλει μια νίκη γόητρου και ουσίας. Νομίζω, λοιπόν, ότι με το που ξαναρχίζει το πρωτάθλημα έχουμε βεβαίως μέρες μέχρι τότε. Μεσολαβούν τα μάτια εθνικής μας αύριο στο Augsburg με την Γερμανία και την ερχόμενη Πέμπτη με την Ολλανδία στην Τούμπα. Όταν θα ξαναρχίσει όμως το πρωτάθλημα, νομίζω ότι τους ακροατές μας, τους φιλάθλους, τους ποδοσφαιρόφιλους, τους περισμένουν σπουδαία μάτια σε Ευρώπη.
0: Κλείνοντας να σου πω εγώ ότι ο Γιάκουτζιτς έβαλε 3 γκολ στο παιχνίδι το K21 των ελπίδων της Κροατίας κόντρα στην Ουγγαρία. Έβαλε γκολ μέχρι και με ψαλιδάκι, έκανε hat-trick ο Γιάκουτζιτς του Παναθηναϊκού. 3-1, οι Κροάτες κέρδισαν τους Ούγγρους.
1: Επιτρέπετε εδώ ένα σχόλιο.
0: Ναι, γρήγορα παρακαλώ.
1: Ο Γιάκουτζιτς ακόμα δεν έχει δείξει το 100% στον Παναθηναϊκό. Περιμένει πολλά ο Νίστρουμπ από αυτόν. Και νομίζω ότι και όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού προσμένει από τον νεαρό Κροάτη να δείξει το μεγάλο του ταλέντο. Γι' αυτό άλλωστε και αποκτήθηκε.
0: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Ευχαριστούμε, Μιχάλη. Θα σε έχουμε και αύριο στην παρέα μας. Είπα για τους Κροάτες τους ελπίδες. Η Εθνική Ελπίδων δικιά μας κέρδισε 3-0 εύκολα την ομάδα της Γεωργίας στην Τυφλίδα. Τώρα, τα παιχνίδια ξεκίνησαν και τα δύο για την πρώτη κατηγορία. Αγγλία, Ισπανία, είπαμε 0-1 από το δεύτερο λεπτό με τον γκολ του Γιαμάλ. Και η Τσεχία με την Κροατία είναι στο 0-0. Στο μπάσκετ 34 ο Παναθηναϊκός, 36 ο ΠΑΟΚ, 38 ο ΠΑΟΚ. Πάντα στην παρέα μας ήταν η Ιντερ Βέτεν Live Καζίνο, πιο αναμένο ποτέ. Ο Λάσκαρης Απογοραστός ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, η Μαρία Χριστοδούλου, ο Γιάννης Καραγευρέκης επιμελήθηκαν τα ηχητικά που ακούσατε. Ειρήνη Κούρτη και η Βάσια Κούτρα είναι στην υποστήριξη της εκπομπής. Γρήγορα στον Παναγιώτη Μαυράκη. Έχεις ένα λεπτό, Παναγιώτη. Τι γίνεται εκεί στο παιχνίδι?
2: Αποστόλη, δεν πειράζει.
0: Αποστόλη, συγγνώμη. Συγγνώμη, καταλαβαίνεις ότι η δύναμη της συνήθειας. Σου ζητάω συγγνώμη. Θα επανορθώσω αύριο. Λοιπόν, δεν έλα, Αποστόλη, μου, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, είναι απομένουν 21,6 δευτερόλεπτα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πίσω αυτή τη φορά με 4. Έχει καταφέρει αυτό το δεκάλεπτο να μαζέψει αρκετά την διαφορά. Είναι μπροστά το επιμέρου σκορ αυτό το δεκάλεπτο με το 19-14 και με πάρα πολύ καλή παρουσία του Χουάντζεραν Γκόμεθ που έχει 7 πόντους και 5 rebound. Παρ' όλα αυτά ο Παναθηναϊκός χωλαίνει κυρίως στο κομμάτι των rebound. Το ΠΑΟΚ έχει 13 ολόκληρα επιθετικά, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 13 αμυντικά, 12 αμυντικά έχει ο ΠΑΟΚ, 16-25 συνολικά. Τα rebound έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά από εκεί η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι που έχει βρει σκορ κυρίως από τον Τέντι Όσμαν που έχει φτάσει στους 12 πόντους. Ο τέος του έχει Παναθηναϊκού με 5 rebound, ενώ και ο Κάιλ Αλεξάνδερ έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Το ζωγραφιστό Παναθηναϊκός που ναι, μεν έχει μπει καλύτερα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ωστόσο, αμυντικά δείχνει ακόμα να μην έχει προσαρμοστεί τελείως στην περιφέρεια, στα γκάρτ κυρίως του ΠΑΟΚ και να βρίσκουν χώρους να τρυπούν, να απειλούν και μέσα. Από άποψη σκορ θα έχει πάει πολύ καλύτερα στο δεκάλεπτο. Είναι πολύ πιο εύστοχος.
0: Γυρίζει το παιχνίδι κατά τη γνώμη σου για τον Παναθηναϊκό?
2: Ναι, ξεκάθαρα για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, όσο καλό και να είναι ο ΠΑΟΚ, διαθέτει ένα τσακ, δύο τσακ, καλύτερη ποιότητα.
0: Ναι.
2: Μεγαλύτερη ποιότητα από τον Παναθηναϊκό, ειδικά στις αμυντικές του λύσεις και στο size. Είπαμε ότι αυτό ήταν ο λόγος που ο Ζέλικο Μπράντοβιτς άφησε εκτός τον Τζέριαν Γκραντ και αποφάσισε να έχει περισσότερο στη γραμμή των forward. Το δείχνει τώρα, καθώς δοκιμάζει πιο υψηλά σχήματα ο Ζότς. Του έχουν βγει, αλλά έχει δρόμο ακόμα μέχρι και το δεύτερο ημίχρονο προφανώς, ώστε να εδρεωθεί ο Παναθηναϊκός και μπροστά στο σκορ, γιατί υπενθυμίζουμε ακόμα είναι πίσω.
0: Μάλιστα, ας ελπίσουμε ότι για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού που είναι αρκετοί και εδώ έχουμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δημήτρη Πέτρου, θα γυρίσει το παιχνίδι. Ευχαριστώ τον Αποστόλη Μαυράκη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, 38-34 μπροστά ο ΠΑΟΚ του Παναθηναϊκού στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup, στο δεύτερο ημιτελικό. Στο πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός νίκησε 93-80 την ΑΕΚ. Έτσι αύριο στις 8 είναι ο τελικός, ο Ολυμπιακός με Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ στον αυριανό τελικό. Η Εθνική Ανδρών αύριο 10:15 στο Άουσμπουργκ κόντρα στην ομάδα της Γερμανίας. Ο Κλοπ εκθίασε την εθνική ομάδα ότι είναι η καλύτερη των τελευταίων χρόνων και είναι ομάδα με πολύ ταλέντο, είπε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας μιλώντας το μεσημέρι στους Γερμανούς δημοσιογράφους, παρά το γεγονός ότι δεν ρωτήθηκε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την εθνική μας ομάδα. Λοιπόν, από όλους εμάς ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Έρχεται ο Δημήτρης Πέτρου εδώ. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 92.
1: Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς? Στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωμάτιες. Πώς με μεθάει η ξαστεριά.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουμπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
6: Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Χρίσμα 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Ρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Είναι η νέα ταινία του Brand Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brand Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός θα σας κλέψει την καρδιά. Το Σάββατο η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 11.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθει το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: This region here is the heart of the beast.
2: Είναι η νέα ταινία του Brad Pitt και ναι, είναι σε παγκόσμια πρεμιέρα στη Ζάκυνθο, στην καρδιά του κτίνους. Κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ στις 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Ο Brad Pitt σε μια σκληρή μάχη επιβίωσης ενάντια στα στοιχεία της φύσης, η οποία λειτουργεί σαν κανονικός χαρακτήρας ταινίας και όχι απλώς σαν φόντο. Ο γερμανικός ποινικός
3: πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα.

0: φύλακα στα σκουπίδια.
1: Το Σάββατο
0: στο
1: η ταινία στο θερινό σινεμά Χρήστος.
0: Πώς από τον νεροχύτη τα σκουπίδια, τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι, μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Όσον το πρόβατο που αγαπήθηκε από τα παιδιά επιστρέφει και μάλιστα την παραμονή του Halloween. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Κάθε απόγευμα στις 6 στο κινηματογράφο Φόσκολος και κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου 8 παρατέταρτο στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: It's Father's will. This house will always be home. We will find somewhere else just as nice with the money Father left us.
2: Η Jane Austen είναι μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της αγγλικής λογοτεχνίας. Τα πιο αγαπημένα της είναι το «Περηφάνεια και Προκατάληψη» και το «Λογική και Ευαισθησία». Τώρα, σε μια εμβληματική κινηματογραφική μεταφορά, απολαύστε την ταινία «Λογική και Ευαισθησία» κάθε βράδυ στις 8 παρατέταρτο στο κινηματογράφο Φόσκολος. Βρετανικό σινεμά. Μεγάλο σινεμά.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά